0: Μουσείου Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
6: Για την επόμενη ώρα, θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όλα συγκρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι αλουμίν.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
2: Αλουμίν.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Ο Σύλλογος Κρητών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

101,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.

Crete FM, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493. Ελευσίνα ή επισκεφτείτε το συντήρησιπαυλακλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους, παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Ντονάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνι. λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
13: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
18: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
17: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
18: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
17: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
18: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
17: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
18: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
19: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκ

0: νιώθεις. Όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
7: σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
8: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
0: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
9: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασος στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
6: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
17: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
18: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
19: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
18: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
20: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
21: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε?
20: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
21: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
20: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
21: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
22: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
23: Κρέατα πιο

Yeah.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: νιώθεις. Όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγή. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό, με τον επαναστατικό Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κρητικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλόκις αμυντικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
12: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
16: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

μάτια ανοίγω και θωρώ ότι βρεθεί μπροστά μου. Κι άμα τα κλείσω σύνατο, κι άμα τα κλείσω σύνατο, ότι χωστεί.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μυρωδιές. Όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
15: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
16: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
15: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κρήτη FM, η νέα ενδεκα. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
19: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έγκλησα του έρωτα τη προσευχή μου κάνω.
18: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
19: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
20: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
21: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
19: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Τα ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
23: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα παρέα, καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά και σήμερα Τετάρτη ζωντανά στον αέρα. Ήρθε πάλι η στιγμή να κάνουμε παρέα. Ραδιοφωνική παρέα. Με τα κριτικά μας, με τις ματινάδες μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρήτη Κόρα Μαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίδη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε να φτιάξει το κέφι μας. Πάμε ανεβασμένα, πάμε κριτικά. Και σας στέλνουμε στο πλευρό μας, την παρέα μας, να δροσιστούμε μαζί. 28 9 20 53 500. Και βγαίνουμε και στον αέρα. Και μηνύματα και mail. Και πολύ αγάπη. Εμμανώλη Αλεξάκη, ξεκίνημα.

0: 2892-53-500. Για πλησιάζω στο τηλέφωνο να σας ακούσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Ο Γιάννης από Φανερωμένη.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, εγώ από Φανερωμένη.
0: Ναι, Γιάννη, ναι, σε ακούμε.
1: Μπες να βγες του καφετή τη Γλώρη. Να πει με έτσι έχω το ράδιο.
0: Του ταβερνιάρη κόρη ή το καφετζή.
1: Του καφετζή.
0: Του καφετζή.
1: Ναι.
0: Ο καφετζής λέει το τραγούδι, πιστεύω να είναι αυτό που καταλαβαίνω.
1: Καφετζή, κορυφή, μέση, το μαριό που δεν έχω σωθεί και μέσα από το φαρμακείο.

στον εγκρεμό εσύ ήρθηκα κι είσαι ζωή μου αιτία. Ενώ θωρείς πως χάνομαι, δεν δίνεις σημασία. Στον εγκρεμό κι αν βρίσκομαι, ακόμα επιμένω να σου φωνάζω σ' αγαπώ, μα απάντηση δεν παίρνω. Καλημέρα στον Νικόλα το Σταυρουλάκη. Καλό καλοκαίρι, καλό μεσημέρι. Μας έχει στείλει και μια ωραία ρήμα, θα τη διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα και στον Ηλία το Φανουράκη. Καλημέρα Κουρσάρεα.

0: Μας έχει στείλει πάλι τα όμορφα του, τα ωραία. Και θα μας κάνει μία ανάλυση σήμερα για το δάκρυ. Τι είναι το δάκρυ? Ξέρετε, αν δεν ξέρετε, σε λίγο θα το αναλύσει ο σοφός μας άνθρωπος, ο Ηλίας ο Φανουρακής. Για να δούμε, λέει, τι ρόλο παίζει το δάκρυ στη ζωή μας. Σε λίγο, αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ. Τι χάσαμε τη γραμμή? Δεν χάσαμε όμως τον Αλεφαντινό και την αγάπη του τη μεγάλη. Γεια σου Αλεφαντινέ, γεια σου Μιχάλη. Άχι, γλυκά που σε αγαπώ. Τώρα όμως την πιάσαμε τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα Τόνια.
1: Τι κάνεις, φίλε Γιώργο?
0: Καλά είμαι.
1: Να σου ζήσω εγκονός, να το χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όπως επιθυμείτε να το δείτε, και να πω στην υπηρεσία. Μας φυλάξατε καμιά βουβουνιά, μας φυλάξατε?
0: Μπόλικες. Θα σου δώσω μόλις έρθεις.
1: Εντάξει, φίλε Γιώργο. Εντάξει, άντε, καλημέρα.
0: Φίλοι μας, η Τόνια από το Ηράκλειο, τη στέλνουμε.

0: χίλιες και δύο χιλιάδες. Καλημέρα φίλε Γιώργο Ταχμιτζάκη.
1: Χίλιες φορές το σαγκάμω, την ώρα λέγε μου,
0: Μας λένε καλημέρα το Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή. Καλή δροσιά Γιώργο.

Μιχάλης Αλεφαντινός και... Νίκος Γκονιανάκης. Σε ζωντανή εμφάνιση, ότι σκεπάζει ο ουρανός.

Σκέψη, καρδιά, ψυχή, ζωή. Όλα είναι μετά σένα. Και εσύ μου λες προσπάθησε να ζεις χωρίς εμένα.

0: κάηκα στη φωτιά που άναψε μοναχός μου. Πάμε και στα Χανιά τα όμορφα. Η πιο όμορφη καλημέρα στους πιο όμορφους ανθρώπους που έφερε ο Θεός στο δρόμο μου, λέει η Ρούλα Καναμπούχλη. Σε όλο το κουραδίριο, στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και φθανιψίες, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στο καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση από εμένα και τον Άγγελο, λέει η Ρούλα Καναμπούχλη.
1: Και στα κατάμορφα τσιγίζει το.
0: 28-9-20 53-500 και βγαίνουμε αέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατερίνα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Μου είχαμε το μεγαλύτερο δώρο. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας. Να σου ευχηθώ να χαίρεσαι τον εγγονό, να είναι καλότυπο, να είναι όλο αυτό ο δρόμος του όλο χαρές γεμάτο. Να χαίρεσαι τα παιδιά να έχουν καλή τα διαδρομία τα διδυμάκια σου και όλη σου την οικογένεια. Και σε όλους τους φίλους λοιπόν να χαρίζω με αγάπη, όπως λέει χίλιες φορές πως αγαπώ ο Μιχάλης Αλαφαντινός. Θα το πω εγώ χίλιες φορές, σας αγαπώ, χαλάλι σας το κάνω. Γιατί μου δίνετε δύναμη στον ουρανό και φτάνω. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους. Θα απουσιάσω τώρα για μερικές μέρες για κάποιο μικρό προβληματάκι υγείας. Μόνο σας εύχομαι καλή εβδομάδα, όλο υγεία σε όλους τους φίλους μας. Με το καλό πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα να σας ξανακούσω όλους χαρούμενους και υγιείς. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους μας, όλους που τηλεφωνούμαστε, που με έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουμε μιλήσει, να είναι υγιής όλος ο κόσμος, χαρούμενος και καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ και εύχομαι περαστικά στο πρόβλημα της υγείας.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καλή επιστροφή τη Δευτέρα.
2: Εύχομαι σε όλους μας να είμαστε καλά και να ευχηθώ και στην κυρία Δέσπη να περαστικά στην κόρη που περνάει να γολγοθάτε στις μέρες. Και η ανιψιά μου, η αμαλίτσα που έχουν ένα σοβαρό με το αχάτι με αρρώστια αυτή πρόβλημα και ζουν να γολγοθά.
0: Περαστικά σε όλους.
2: Η Παναγία κοντά τους να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους. Με μια καλύτερη μέρα.
0: Η Παναγία και ο Άγιος Ευμένιος εδώ που έχουμε κοντά μας, να μας.
2: Και όλοι οι Αγίοι να μας δίνουν δύναμη να παλεύουμε ό,τι μας θα φέρει η μοίρα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους σας.
0: Καλημέρα. Νίκος και Άρης Ζαχαριουδάκης. Πάμε να κλείσουμε στο ημίωρο με Σκορδαλό. Μόνο εκείνος που αγαπά. Ζωντανή εμφάνιση.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες το Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγίτ Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου Dexion και Spider.
14: Tendostor, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρησιπαυλακλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
17: Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά. με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή Νίκος Ζωηδάκης. Για όλους τους μερακλίδες και τις μερακλίνες που ευτυχώς έχουμε αρκετούς.
1: Το μερακλί στο γλέντι του, στο γλέντι του, στο γλέντι του το μερακλί.
0: Καλημέρα στην Κρήτη, σε όλους τους κριτικούς και σε όσους αγαπούν την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και λέει το Μιχαλιού, από τη Μεσαρά η Κρήτη είναι όμορφη και όλα τα χωριάτζι έχουν την ιστορία τους και είναι τα παιδιάτζι.

0: στη φίλη μας τη Γιούλη που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις και σου εύχομαι μια όμορφη μέρα να έχεις. Εσύ και όλη η όμορφη παρέα μας που ακούει Ερωτόκριτο. Ευχαριστούμε Γιούλη, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα Ρέθυμνο, καλημέρα Ευαγγελία για πιτζάκι. Μας ακούει η Ευαγγελία και τι μας γράφει. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους μου ευχήθηκαν για το γάμο του γιού μου. Ιδιαιτέρως θα ευχαριστήσω τον Αντώνη Κουκλινό, τη Μαρία του και τον Μιχάλη Γαλανάκη που παρά την μεγάλη απόσταση παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με τα όμορφα λόγια τους. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στην αγαπημένη κυρία Γοντικάκη για τις ευχές της και για την αγάπη που εισπράττω από αυτήν. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε υγεία και μόνο χαρές στα σπίτια σας. Βαγγελία για πιτζάκι, να χαίρεσε το ζευγάρι και όλη την οικογένεια. Πολλά πολλά παιδιά και εγγόνια και δισέγγωνα να έρθουνε. Παρακαλώ. Ζωηδάκι, σχέ. Πού πάμε το καλοκαίρι? Διακοπές. Το καλοκαίρι στο νησί.
1: Αχ αυτό το καλοκαίρι, στήσα στη παλιά στα μέρη. Στο νησί το καλοκαίρι, βάστα.
0: Ο οδηγός μας ο Γιώργος Καραγιώργης.

0: Γιώργη, και βγαίνουμε αέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο, όλε τι κυρίε, όλου του φίλου του Ερωτόκριτου, με την αγάπη μου. Εγώ το ακροατήριο όλο καλημερίζω και ένα παλάτι στην καρδιά μέσα για όλου χτίζω και θα πω και δύο ματινάδε. Εγώ στον Ερωτόκριτο από την πρώτη μέρα πάνηξε ως άγνωστη έβγαινα στον αέρα. Η ματινάδα κέρδισα όμως το ραδιό μου και τότε το φανέρωσα το όνομα το δικό μου.
0: Παίζει ακόμα, παίζει.
1: Φου, ανεβάλλεσε το ηχείο. Τον κόσμο χαλαγιώργο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι, ναι. Αλλά την πρώτη μέρα πάνηξε ο Ερωτόκριτος, εγώ έβγαινα και η παρέα μας η άλλη μεγάλη. Λοιπόν, την καλημέρα μου Γιώργο, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς. Είμαστε
0: να συνεχίσουμε παρέα πολλά πολλά χρόνια ακόμα και να λέμε,
1: ναι, ναι.
0: Να λέμε τα πάσα
1: να μας. Δεν είναι ζημένα, αν φύγω κιόλας, δεν είναι έτσι. Αλλά σου εύχομαι να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς και δυσέγγωνα από όλα αυτά τα παιδιά. Να δείτε με την Αλεξία. Καλημέρα μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Και μια ζωντανή παρέα εδώ στο στούντιο με νεκτάριο κλωστράκι. Ζήσω πεθάνω στη ζωή.
2: Ζήσω πεθάνω στη ζωή.
0: Κλωστράκης.

0: καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Γιώργο από την Μυτιλήνη.
0: Καλώς και έχετε υγεία
1: σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία, μακριά η κακιά ώρα.
0: Μακριά.
1: Από όλο τον κόσμο, από την οικογένειά σου, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Στην Τόνια, στην Γιαμάικα, τη Δασκάλα, στην Κατέρινα, στην Πιάνο, στο Χάρακα. Σε όλο τον κόσμο εύχομαι, στην Τόνια, εύχομαι καλή υγεία το πάνω. Εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά να είσαι, κυρία Κέτη, και την Παρασκευή να τα ξαναπούμε.
1: Είμαι στα 87, πάω όπου 90.
0: Πόσο να σε ευχηθώ να φτάξεις, 150, καλά είναι.
1: Και εσύ, λοιπόν, γεια σου.
0: Γεια σου.

Καλημέρα, Τόνι Κουκλίνε. Πάντα υπερθέαμα τα καφεδάκια. Καφές και τριαντάφυλλα, ε. Καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη, την αγάπη μου σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι και σήμερα στην εκπομπή. Ακριβοχαιρετίσματα σε όλους. Κουκλινός.

2 28 9 20 53 500. Επικοινωνήστε μαζί μας όπως το έκανε και η κυρία Κέτη από τη Μυτιλίνη πριν από λίγο και τόσοι άλλοι καλοί φίλοι. 28 9 20 53 500. Πολύ απλό. Και email στο info@rotokritos.gr. Viber SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

Καλημέρα Άννα, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον αγαπημένο μας ερωτόκριτο, μας στέλνει η φίλη μας η Άννα. Και σε εσάς καλό μεσημέρι και ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.

0: Ζαρός. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλημέρα.
1: Από Ρέσνο παίρνω, Χριστουλάκης Δημήτρης.
0: Χριστουλάκης.
1: Χριστουλάκης.
0: Χριστουλάκης. Ναι, Δημήτρη.
1: Όποτε δεν φίλε μου βάλε ένα σαμόλι.
0: Έχουμε δύο σαμόλιδες όμως.
1: Το Γρηγόρη
0: θες. Γρηγόρη θες.
1: Το άλλο το λεβαθήκαμε.
0: Έγινε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε Θυμνό. Πάμε να δούμε τι είναι το δάκρυ τελικά. Τι είναι το δάκρυ. Τι λέει ο σοφός μας άνθρωπος ο Ηλίας ο Φανουράκης για το δάκρυ. Τι είναι λέει το δάκρυ. Το δάκρυ είναι προάγγελος μιας έκρηξης. Όταν ένας άνθρωπος που κουβαλεί βουνά στην πλάτη του και όμως χαμογελά και λέει σε όλους είμαι καλά, μέσα του όμως το καζάνι βράζει μέρα τη μέρα, χρόνο το χρόνο, πόνος, άγχος, λόγια που δεν είπε, δάκρυα που κατάπιε, μέχρι που μια μέρα έσκασε, όχι από κάτι μεγάλο, από ένα βλέμμα, από μια λέξη, και όλοι λένε μα καλά, γι' αυτό έκλαψε. Μέχρι που μια μέρα έκλαψε λοιπόν, γιατί ήρθε λάθος εδώ πέρα το η λέξη. Αυτός κατάλαβε τότε. Το δάκρυ δεν είναι για αυτό που βλέπεις, είναι για όλα όσα δεν είδες. Το δάκρυ είναι η βαλβίδα. Αν δεν αφήσεις λίγο-λίγο τον ατμό να βγει, μια μέρα το ηφαίστειο θα εκραγεί. Και μερικές φορές το δάκρυ δεν είναι λύπη, είναι καθάρισμα. Είναι η ψυχή που πλένεται για να βγει ξανά καθαρά. Το δάκρυ είναι προάγγελος μιας έκρηξης. Είναι βαλβίδα αποσυμπίεσης για καρδιές που κουβαλούν πολύ πόνο και απογοήτευση. Είναι προάγγελος της έκρηξης και ταυτόχρονα η λύτρωση από αυτήν. Είναι νερό που βγαίνει αλμυρό, γιατί πέρασε μέσα από τη θάλασσα της ψυχής. Μερικές φορές φωνάζει πονάω, μερικές φορές ψιθυρίζει ευχαριστώ και πάντα, πάντα λέει την αλήθεια όταν τα λόγια λένε ψέματα. Τι ωραία λόγια, μπράβο Ηλία. Είναι νερό που βγαίνει αλμυρό γιατί πέρασε μέσα από τη θάλασσα της ψυχής.

0: Γι' αυτό πάμε να νυχτογαλινέψουμε. Τα νυχτογαλινέματα με τον ξάδερφο Γιώργος Λεκάκης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
1: Τι να πω τώρα για τον Ηλία. Που μόλις τα ακούω αυτά που λες, άνθρωπος... πρέπει με τα μάτια μου χρήσα πρώτα σταματήσω.
0: Ο άνθρωπος φιλοσοφεί τη ζωή.
1: Δεν μπορώ να σταματήσω τα δάκρυα με αυτή τη στιγμή. Τα δάκρυα μου τρέχουν κουτσουνάρι. Με τα λόγια που λέει μα έλεος, Παναγία μου.
0: Είναι απίστευτος.
1: Ο Θεός να τον έχει καλά. Αφιέρωσε και σένα που τα λες και αφιέρωσε τον Κουρσάρο από μένα, την Ειρήνη. Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Δεν έχουμε ματινάδα.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Καλά να είσαι.
1: Να είσαι και εσύ, υγεία.
0: Τα νυχτογαλινέματα. Αγάπη μου, τις ώρες πες ή κοιμάσαι. Σε λίγο το ποίημα του Νικόλα του Σταυρουλάκη που μας στέλνει την καλημέρα του.

καράβι του Σεβδά. Μ' έκανε ο πόνος δυνατό, ασχέτως αν δακρύζω. Με την πραγματικότητα όταν την αντικρίζω, κάθε που κλειώ τα μάτια μου, με εκείνη θα απαντήξω. Γι' αυτό δεν θέλω μια στιγμή, μία φορά να ανοίξω. Πάμε να στείλουμε αγάπη για να λάβουμε αγάπη, για να κλείσουμε το ημίωρο και να πάμε ως τις 12 με Ανδρέα Λιλικάκη live. Πόσο σ' αγαπώ, τα τραγούδια μου στο λένε.

Πάμε διαφημίσεις, έρχονται τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με Γρηγόρη Σαμόλη όπως ζητήσατε και τα υπόλοιπα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Και το ποίημα του Νικόλα του Σταυρουλάκη αμέσως μετά.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολλή παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
16: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
17: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
16: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
19: Είναι
18: αλουμίν.
20: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
21: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
20: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
21: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
20: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
21: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
20: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
23: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
24: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
23: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει, λεβεδιά». με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
0: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

φίλου μας το Ρέθυμνο που ζητήσανε σαν όλοι. Στο φίλου μας ο Δημήτρη. Μόνο στη μάνα μου μπορώ, Γρηγόρη Σαμόλης, αλλά και στον πατέρα μου μπορώ.

Μόλις, Γρηγόρησα μόλις. Πάμε και λίγο λίγο σιρτάκα κλείε. Λίγο λίγο. Πονόμα δάκρυ δεν θα ειδεί στο μάγουλο να τρέχει.

να τα στείλουμε όλα τα συρτά στον Γιώργη τον Φουστάνη που μας ακούει. Σε την καλημέρα του και καλό καλοκαίρι. Πολλά συγχαρητήρια στον Ηλία το Φανουράκη για τα όμορφα πράγματα που μας διάβασε. Για τις μνήμες που ξύπνησε. Και θέλει να αφιερώσει μια ματινάδα στο γαμπρό του που έφυγε πριν από μερικά χρόνια και άφησε πίσω του δύο εγγόνια. Και λέει για μια ψυχή που χάθηκε δακρύζω νύχτα μέρα. Για δεν μπορώ να φανταστώ παιδιά χωρίς πατέρα. Και άλλη μία για το δάκρυ του. Ως πότε με το δάκρυ μου θα κρύβω τον καημό μου. Και πώς θα αντέξει η καρδιά τον αναστεναγμό μου. Φουστάνης

0: Αυτό ακριβώς. Έμαθε Γιώργη η καρδιά στα βάσανα και αντέχει. Παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Νάτσιο Χαραλάμπης. Ό,τι σου θέλω να...
1: Να σε καλά Γιώργη, μετά από πολύ καιρό λέω κι εγώ, γιατί με πασπατεύουνε, με γυρεύουν οι ανθρώποι και αρχίκαν να βγω να πω πράγμα και θα χαιρετήσω και δύο-τρεις ανθρώπους, την κυρία Ειρήνη που άκουσα, την Κατερίνα Στυφιάνου και τη Δέσποινα και περαστικά στην Κόριτσι, τα κολιτσιδάκια όλα στην Ευγενία, την Τόνια μας, στο Φίλο το Φουστάνι που άκουσα, στο Δημήτρη το Βιτόρο που θα κατέβει και θα έρθει και από εδώ και σε όλο τον κόσμο. Η ρήμα είναι ο κύκλος πάντα του καιρού, ανεβοκατεβαίνει και όποιος ανέβει και ψηλά πίσω κολόγια γέρνει. Αλάτσι λέει φίλε Γιώργη, αλάτσι δεν φυτεύγουνε, μα εγώ θα το φυτέψω. Του κάθε νους ανάλα του ένα σακί να πέψω. Τα λόγια σου λέει πυρχού τα πεις

0: μέτρα τα ένα-ένα και τη καρδιά σου τα κλειδιά, μη δίδυχε κανένα. Το γάιδα Ρώμα λέει, φίλε Γιώργη, εντύσανε τον άνθρωπο να κάνει, κι αυτού του κακοφάνει και κι άρχιξε να δακάνει. Λέω σου κάμε το πρεπό και μη πηγαίνεις κόντρα, όμως την πόρτα του κουφού όσο κι αν θέλεις βρόντα. Κουφού καμπάνα κι αχτυπάς νεκρό κι αγαργαλίζεις, σαν χάρις το κάνεις καλό και όλα τα χαραμίζεις. Ποτέ μου εγώ δε χολοσκώ, ποτέ θα χάσω πράμα, γιατί ποτέ τα πράγματα ανθρώπους δεν εκάμα. Απ' όλα λέει Γιώργη τα κινούμενα η γλώσσα έχει χάρη, μα πρέπει ο νους να τσιβαστά γερά το χαλινάρι. Μέτρησε λέει τα δάχτυλά σου, μέτρα λέει τα δάχτυλά σου, και αν είναι όλα ίσα, τότε σας τα πίστευγε τα λόγια τα περίσα. Τούτο τον κόσμο το βαθύ κι αν είσαι δεν τον ευγάνει, μα όποιος δρέτα προπατεί κερδίζει και δεν χάνει. Απ' αγαπά πάντα πονεί, πάντα είναι αρρωστημένος, σαφή ποθένει μα ποτέ δεν είναι ποθαμένος. Κάτεχε πως η αδικιά φυτρώνει δεν καρπίζει, κι αυτός που σπέρνει το κακό απάνω του γυρίζει. Όποια γυναίκα λέει Γιώργη στην ψυχή και στο κορμί έχει κάλλει, είναι καδένα στο λαιμό και ρόδο στα θογιάλι και τελειώνω. Πολλοί δεν με γνωρίζουνε και μα ρωτού ποιος είμαι, γιατί εκαλογέρεψα με γένια άσπρα πούμε. Βγάλετε τα συμπέρασμα, το συμπέρασμα μόνοι σας, αν κατέτε η όψη μου το ομολογά και αφέτε το πιστέτε. Και τελειώνω κλείνοντας, σας ευχαριστώ και σένα φίλε Γιώργη, αφού θα με διαβάσετε, αν σας αρέσουν αυτά, αν θέλετε με αγαπάτε. Καλή εβδομάδα και με το καλό.
1: Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι, Χαραλάμπη.
0: Και αν επατήρει, βάλε και το όνειρο που είχαμε καιρό να το ακούσουμε.
1: Α, ναι, ναι, ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης. Πάμε με τον καφετζή. Στίχη Θεόφιλος Χριστουλάκης. Γιώργος Φραντζεσκάκης, Γιώργος Στρατάκης, ο καφετζής.

Εμείς θέλουμε τα δικά μας αρώματα, αρώματα Κρήτης, παντού. Και στο φίλο μας τον Αντώνη τον Παλαμιανό στη Γερμανία που μόλις έστειλε το μήνυμα. Καλημέρα και από μένα σε όλο τον κόσμο, Αντώνης Παλαμιανάκης. Θα έρθει και ο Βιτόρος στην Κρήτη, θα έρθει και ο Παλαμιανάκης στην Κρήτη σε λιγότερο από μήνα, ε.

0: πάμε να διαβάσουμε τη ρήμα. Είναι λίγο μεγαλούτσι να τη διαβάσουμε σιγά σιγά. Νικόλα Σταυρουλάκης. Ξόμπλη υφαίνει το γέλιο μου. Αφού το μαύρο μου δώσες, δώσε μου και κουράγιο. Να ταγιατίζω τον καημό, να βρω χαράς μου ράγιο. Ο πόνος μου έγινε θεριό και πώς θα τον μερώσω. Να το ξεφύγω μάχομαι, μα έρχεται κάθε τόσο. Πόνε, μια μέρα θα μπορώ να πω σ' έχω ξεχάσει. Όμως δεν θέλω και να πεις παράμα δεν έχεις χάσει. Ξόμπλη φαίνει το γέλιο μου και τσιχαράς με τσιχαράς το χταίνει. Κι απείς, τα αποξετέλεψες, τα χείλη μου το δένει. Μα η μοίρα φέρνει τον καημό που την ψυχή μου σκάβει. Η αγάπη σου χρυσοκλωστή που τσιπληγές μου ράβει. Να ροδαμίσει εθέλησε ο καημός μου απόψε. Χαρά μου πολυπόθητη, έλα γλυκά και κόψε. Δώρα δεν θέλω βρε ζωή, μονάχα από το χρόνο. Να σβήνει από πάνω μου κάθε μεγάλο πόνο. Τούμπα μου τα φέρει η ζωή, ετούτο ναι το χρόνο. Μοιάζω πως είμαι στη χαρά, μα κολυμπώ στον πόνο. Κι έλεγα πως τελείωσα, όμως με βρήκε κι άλλη. Καινούργια πρέπει συμφορά, ακόμα πιο μεγάλη. Στου καημού τη θάλασσα χρόνια ταξίδια κάνω. Και μη μαζώνουν να βαγώ, μα κάτω δεν το βάνω. Έχασα και τη μυρωδιά του γέλιου σου χαρά μου, που σ' έκανα βασιλικό και σ' έβανα στα αυτιά μου. Από βασάλτη ο πόνος μου που κόβει και με σφάζει. Μα φτάνει όμως και η αυγή που σαν το γέλιο μοιάζει. Γκρεμό δεν έχει ο καημός και ανηφόρα ο πόνος. Είναι ο μόνος που μπορεί να διαφεντεύει ο χρόνος. Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά το γέλιο να πετάξει. Να βρει κλαδί στα χείλη μου για πάντα να κοιτάξει. Ο καημός τον άνθρωπο βαθιά τον επληγώνει. Ως και το δάκρυ τσιχαράς τρομάζει δε σημώνει. Δεντρή ξερό είναι η χαρά και έκατσε στα κλαδιά του. Το γέλιο από τα χείλη μου να χτίσει τη φωλιά του. Άμα σε χάσω, γέλιο μου, καημός θα με παιδεύει. Όλα θα μοιάζουν άρρωστα, κίντα θα με γιατρεύει. Λείπει, λείπει από τα χείλη μου. Κι όμως δεν το θυμάσαι. Ζωή αυτό το γέλιο σου και κάνει πως λυπάσαι. Και κάνεις πως λυπάσαι, έμαθες. Δεν περνώ καλά, χαρά στο πέρασμά σου. Εγώ που νετρουλάθιαζα μόνο στο ακουσμά σου. Μου μίσεψες και έκαμα στρώμα την αγκαλιά μου. Για να κοιμίζω το καημό χωρίς την εμιλιά μου. Χαρά να έρθεις σαν άνοιξη και ξόμινε κοντά μου. Και πότιζε τσιρίζε σου μ' όλα τα δάκρυα μου. Δώσε μου μοίρα δυο φιλιά το ξάστερο ουρανό σου. Του γέλιου δροσερό να πιω τα θάνατο νερό σου. Αν δεν μπορέσεις βρε ζωή, χαρά να με κεράσεις. Σίγουρα από το γέλιο σου για πάντα θα με χάσεις. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Λίγο μεγαλούτσικο ήταν, αλλά άξιζε τον κόπο. Συγχαρητήρια φίλε Νικόλα. Ανοίγουμε πανιά στο κουρσάρικο. Ένας κουρσάρος πώς μπορεί, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θα πω ορισμένα πράγματα. Ο Χαραλάμπης είπε ορισμένα πράγματα πολύ σωστά και ωραία.
0: Ναι, τι σου άρεσε περισσότερο?
1: Λοιπόν, δεν είναι λέει ανθρώποι. Πραγματικά δεν είναι. Ο προχθές είπα γονείς βοήθησέ με. Και αντί για με βοηθήσει πολέμα να με δίνει κιόλας πληρολόγος.
0: Έπεσε στην κακή στιγμή τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: στη λάθος στιγμή.
1: Στη λάθος στιγμή. Λάμε στο καλό του λέω. Λάμε στο καλό.
0: Υπάρχουν όμως και σωστοί άνθρωποι, έτσι, που θα βοηθήσουν.
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σωστοί. Αλλά ορισμένα γουρούνια δεν τα παραδέχω. Δεν τα θέλω καθόλου. Και μακριά από μένα. Γι' αυτό λέω τη Ματινάδα εγώ. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
0: Αυτή τα λέει όλα. Οπότε είσαι εμάς, έχουμε εσένα και πορευόμαστε.
1: Εγώ άμα δεν κάνω το σταυρό μου το πρωί, να πω 7 φορές το πατερημό, δεν φεύγω.
2: Πολύ καλά, κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, άντε, γεια σου Γιώργο, να χαρίσεις τα διδυμάτια σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Και ο Ηλία, τον εχαιρετώ και τον αγαπώ.
2: Την αγάπη μας στα Χανιά.
1: Άντε, γεια.
2: Καλό μεσημέρι στη φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα, λέει η Λένα. Καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μια γλυκιά αφιέρωση στο δικό μου ερωτόκριτο που ακούει και σε εσάς.
3: Ένας κουρσάρος πώς μπορεί τον κόσμο να γυρίζει.
2: Καλό μεσημέρι στην Κύπρο, στο Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει κάτι μεγαλούτσικο για αυτός. Θα το διαβάσουμε μετά τη διαφημίση των 12.30. Πάει και η γραμμή, παρακαλώ.
4: Εκτός.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Ο
11: κόλληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Λιγά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όμως ένιωσα εγώ. Το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό.
2: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Με ένα ποτπουρί ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Επιστρέψαμε. Νίκος Κεβάκης. Τετάρτη ζωντανά στον αέρα, 8 Ιουλίου. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο. Κρητικό ρεύμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Αποσπερίδη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πάμε να πάρουμε χαιρετισμούς και να στείλουμε κιόλας στην Κύπρο που μας ακούει ο Στέλιος ο Νικολάου. Και λέει ο Ντεμεδής, τα χαμηλά με τα φτερά σπασμένα, κάτεχε ειν τα πάθη μου που έχασα εσένα. Ανεμεδής με τα φτερά σκιασματωμένα χάμε, μην κλάψεις και μην λυπηθείς, πως δε με είδες κάμε. Στο στάδιο που βρίχνομαι με έβαλε ο έρωτάς σου, αφού στα πάθη της καρδιάς ξομπλιάζει τη θωριά σου. Σεβδάς μου καίει την καρδιά, στα πάθη την ευάνη, αρουδαρά μου φουντωτή κι αξομπλιαστό φιντάνη. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακρίβο χαιρετώ σας. Σαφή χαρές ολού, θελέει ο Στυλιανός. Στέλιος Νικολάου,

Και από την Κύπρο να πάμε στη Σουηδία. Εκεί μας ακούει ο Νίκος ο Λαγουδάκης και θέλει να βάλουμε κάτι από Γιώργη Παπαδάκη και να το αφιερώσουμε σε όλους τους ξενιτεμένους. Συγκεκριμένα αυτό θέλει να ακούσει. Ώρα καλή και μαύρη ξενιθιά. Γιώργης Παπαδάκης για όλους τους ξενιτεμένους φίλους μας και ιδιαίτερα στον Νίκο τον Λαγουδάκη. Ωρα καλή Νικόλα.

0: σε μια λίστρα, ξεχωρίστρα, μαύρη ξενιθιά. Γιώργης Παπαδάκης από τα Βιώματα. Καλό μεσημέρι στη Σούδα.
1: Τι κάνετε?
0: Γεια σου κύριε Σπύρο, καλά είμαστε. Τι λέει η ζέστη, ανεβαίνει?
1: Χαίρομαι, καλά, ναι, ναι, ανεβαίνει.
0: Το Σαββατοκύριακο λέει δε άρχοντα σαραντάρια, Σαββατοκύριακο.
1: Αφού σήμερα στην Ιταλία βγαίνει 43, θα το έχουμε και εμείς σύντομα.
0: Θα έρθουμε και από εδώ, ε.
1: Ναι. Χαίρομαι που είμαστε καλά. Χαιρετώ το Χαραλάμπη, ήταν ωραίο αυτό που είπε. Το καλογεράκι μας. Να χαίρεσαι τα παιδάκια, στην οικογένειά σου και σε όσους μας κάνε παρέα. Καλό μεσημέρι.
0: Και την Παρασκευή με καλό,
1: και
0: σε ευχαριστώ.
1: Την Παρασκευή με καλό, να είστε καλά. Μοναξιά μου απάνω,
0: κλαίω. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη, καλημέρα στο Ηράκλειο. Αλέξο Κοκαράκης στέλνει χαιρετισμούς και την αγάπη του σε όλο τον κόσμο και λέει από τον ερωτό Κρήτο χαιρετισμούς θα στείλω σε όλο τον κόσμο που παντού έχω και ένα φίλο. Με αγάπη Αλέξης Κοκαράκης. Να του στείλουμε και ένα τραγουδάκι αμέσως αμέσως, μια και θα μας πάει στα Αστερούσια. Τόπος μου τα Αστερούσια, Αλέξης Κοκαράκης. Νικήτας Μαυρομανολάκης μαζί. Εφιά Ρωτάσια Χεντριάς. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα Γεωργία.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα, χωρίς να πεις τίποτα.
2: Καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά να είσαι, πάντα καλά. Τα παιδιά καλά είναι. Εντάξει, αναζητούνε. Θα έρθει ο καιρός. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χάρηκα που σ' άκουσα. Τι μας κάνεις Νίκολα, γε? Με τα τραγούδια που διαλέγεις.

0: και πύργο.
1: Όλα τα όμορφα μέρη στα Αστερούσια. Χαιρετισμού στα Αστερούσια και βγαίνουμε αέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκη.
2: Θα χαιρετήσω όλου του αγαπημένου μα φίλου, όλου που ακούνε το σταθμό μα.
1: Κυρία Γουντικάκη, μάλλον.
2: Συγχαρητήρια.
1: Ναι, ναι.
2: Συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Σα αγαπώ πολύ. Είστε η παρηγοριά μου, η παρέα μου. Θέλω να πω τα συγχαρητήριά μου στον Νίκο, τον Σταυρουλάκη και στο Χαραλάμπη. Χαιρετώ τον Καλογεράκη, τον αγαπημένο μας φίλο και όλους. Δεν θέλω να πω ονόματα, να ξεχάσω κανένα. Σας αγαπώ όλους. Αλλά σήμερα θέλω να κάνω τα συγχαρητήριά μου για μια χαρά που είστε στο σπίτι σας. Να χαίρεστε το εγγονάκι σας. Το καλότατο εγγονάκι, το αγαπημένο. Και θέλω να πω τρεις μαντινάδες στο παιδί.
1: Παρακαλώ.
2: Να ζήσει ο νεοφώτιστος. Ζωή με ευτυχία. Να έχει πλούτη και χαρές, μα προπαντός υγεία. Εύχομαι ο νεοφώτιστος 1000 χρόνια να ζήσει. Υγεία, αγάπη, προκοπή για πάντα να αποκτήσει. Σε κάθε του ξεκίνημα να είναι ο Θεός μαζί του. Να δίνει αγάπη, δύναμη, πρόοδο στη ζωή του. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Να σας ζήσει, να το χαρούν οι γονείς του και να δείτε πολλές χαρές από αυτό το εγγονάκι.
1: Να είστε πάντα καλά, κύριε Μαρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όμορφες στιγμές με πολύ αγάπη. Παρακαλώ.
3: Και όχι, χίλια συγγνώμη που ξαναβγήκα, αλλά δεν το κάτεχα. Τ' άκουσα από την κυρία Μαρία, τη χαιρετώ και αυτή, ότι αποκτήσετε το εγγονάκι, άκουσα νομίζω.
1: Όχι, δεν αποκτήσα. Το έχω αποκτήσει. Νεοφώτιστος, ναι, είναι η βάφτιση.
3: Νεοφώτιστο, να το χαρείτε και με το καλό κι άλλα. Και δισέκονα, όπως και εγώ περιμένω μέσα σε 10 μέρες το πολύ, 10-12. Περιμένω το πρώτο δισέκονο.
1: Το πρώτο δισέκονο. Μπράβο,
3: ναι,
1: μπράβο.
3: Ναι, περιμένουμε τώρα κάθε μέρα και ξέρεις τώρα πόσο έχω συγκινηθεί.
1: Πόσα εγγονάκια έχεις?
3: Έχω 5 εγγονάκια και το δισέκονο τώρα αυτό.
1: Με το καλό να πει.
3: Έχω και απάντρευτο το γιο, προσπαθώ να τον παντρέψω.
1: Έχετε μπροστά πολλές χαρές. Πολλές χαρές.
3: Ναι, Γιώργη, να είσαι καλά και εσύ να τα χαρείς και με το καλό κι άλλα.
1: Σε ευχαριστώ, Χαραλάμπη.
3: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Γιάννης Κουκλινός λίγο πριν από το τέλος και σήμερα στην εκπομπή. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με τα παράπονα της αγάπης. Και λέει ο Ραπτάκης, παλάτι η σκέψη και η καρδιά, ο θρόνος ο δικός σου, δούλος εγώ και όλα αυτά για ένα χαμόγελο σου. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο Λεκάκη.
0: Έλα κύριε Εύα, στο τελείωμα, στο τσακ με πρόλαβες.
1: Ακριβώς.
0: Και είσαι και,
1: καλύτερα.
0: Και είσαι και το τελευταίο τηλέφωνο που κλείνουμε μαζί την εκπομπή.
1: Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι, όλα καλά. Άκουσα,
0: όλα καλά, όλα,
1: εύχομαι όλα, όλα καλά. Και να σου πω, να πω στον Γιώργο το Λεκάκη, σαν το αυτούμενο κερί, στι χούφτες έχω κλείσει και τσέγομαι, μα σε παντώ, αέρας μη σε σβήσει. Με την αγάπη μου Γιώργο Λεκάκη για σένα. Και λέω άλλη μία, ο έρωτας λέει τσι λογική, μιας μάνας είναι γένα, μα δεν υπήρξανε ποτέ αδέρφια αγαπημένα. Να κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι αγαπήσω λέει μια πληγή, στο σώμα πάνω αφήνει, κι ό,τι δε θέλω δάκρυα βγάνει και μου την πλύνει. Καλό σου μεσημέρι, φιλιά σε όλους στο σπίτι και στο μωρό.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Εύα, την Παρασκευή με
1: καλά.
0: Καλό.
1: Να σε καλά Γιώργο, κυρούλα μας, εξέχασα την Έλενα και σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, σε ακούσανε τώρα, οπότε όλα καλά.

0: διδάχτηκα τον σεβασμό. Τον σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω.
1: Με αγάπη και με σεβασμό φεύγουμε.
0: Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας.
1: Γιατί όπως λέει Ζαχάρης Ευραγεδάκης, όπου η αγάπη και ο Θεός. Ένα ωραίο ντουέτο με την Μαρίνα Δικαραγιάννη. Και με αυτό σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι και την Παρασκευή, Θεού θελώντος, να ξανακάνουμε παρέα.

0: Στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
18: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
17: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
18: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
17: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
18: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
17: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
18: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
17: Τηλέφωνα.
19: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική

Άλλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτική.

και αν κάνει κάτι, δεν το γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς ή δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή, φίλοι μου, γιατί και μετά την εκπομπή που κλείσαμε χτες,

θέματα 28 310 25 835. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και στο 69 85 77 75 50. Βεβαίως η φωνή μας φτάνει πολύ πολύ μακριά και πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ραδιοφωνικούς

επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά των Φαλασάρνων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10,5 χιλιόμετρα. Εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι δεν καταλάβαμε κάτι. Το μόνο που μπορέσαμε να δούμε, όσοι ήταν συνδεμένοι και μου αναφέρουν στα κοινωνικά δίκτυα, ότι αμέσως σε κλάσμα δευτερολέπτου αρχίσαν τα story και οι δημοσιεύσεις ότι έγινε σεισμός. Εμείς εδώ στο Ρέθυμνο, δόξα τω Θεώ, δεν καταλάβαμε κάτι, αλλά και από ό,τι φαίνεται στα σημεία όπου έγινε και στο βάθος αυτό που έγινε, έγιναν οι σεισμοί, ήταν λίγα τα σημεία αυτά της Κρήτης που επηρεάστηκαν από τον σεισμό αυτό. Ελάτε, φίλες και φίλοι, να δούμε την εταιρεία Center of Kitchen και πάλι να κατασκευάσουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι ονειρευόμαστε, ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, είτε αυτό αφορά την μόνιμη κατοικία μας, είτε αυτό αφορά το εξοχικό μας, είτε αυτό αφορά κάποιο επαγγελματικό χώρο ή κάποιο τουριστικό κατάλημα, βίλα, Airbnb κτλ. Η εταιρεία Center, σε όποια και αν είναι αυτή η κατασκευή που θέλετε να κάνετε,

πάμε και στα Σφακιά, φίλες και φίλοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ εχθές μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιέα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή του Φραγκοκάστελου. Ο 65χρονος είχε μεταβεί μόνος του το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελου για ψαροντούφεκο. Οι ώρες πέρασαν, όμως ο άνδρας δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία. Στις 9 και 4 ενημερώθηκε το λιμεναρχείο και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το γεγονός ότι το σκοτάδι δυσχέραινε σημαντικά τις προσπάθειες των δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας η κινητοποίηση συνεχίστηκε με την ίδια ένταση, με τις αρχές να ερευνούν τη θαλάσσια και παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελου. Ακόμα μέχρι την ώρα που μιλάμε, φίλες και φίλοι, οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη με στόχο το όσο το δυνατόν ταχύτερο εντοπισμό του 65χρονου και είναι σίγουρα ευχή όλων μας να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός σώος και αυλαβής. Ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε, ό,τι και αν θέλετε να δημιουργήσετε, όποια αλλαγή αν θέλετε και αν θέλετε να κάνετε, είτε αφορά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπα, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία, η εταιρεία Centro βρίσκεται εκεί, σας περιμένει για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, έτσι όπως μόνο οι άνθρωποι της εταιρείας Centro Kitchen γνωρίζουν. Από την μελέτη, τον σχεδιασμό, αλλά και την κατασκευή και τοποθέτηση, η εταιρεία Centro βρίσκεται στο πλάι σας, βρίσκεται δίπλα σας και πάντα με επαγγελματισμό προσπαθεί και ολοκληρώνει κάθε έργο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Επισκεφτείτε και εσείς την εταιρεία Centro σε οτιδήποτε κατασκευή και αν έχετε να κάνετε και είμαι σίγουρος ότι θα έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο και φυσικά και στην ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

Έρχονται και οι καλοκαιρινές ή θερινές εκτόσεις, φίλες και φίλοι. Προετοιμαστείτε, οτιδήποτε έχετε να αγοράσετε, φτιάξτε τη λίστα σας από τώρα νωρίς. Και βέβαια εμείς θα σας καλέσουμε για μία ακόμα φορά να προτιμήσετε και τα δικά μας τα καταστήματα και τα ντόπια τα καταστήματα. Είναι ουσιαστικό αυτό το πράγμα, να μπορούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις του τόπου μας, γιατί και αυτές από εμάς περιμένουν, από τους καταναλωτές που ζουν στις περιοχές που υπάρχουν η κάθε επιχείρηση, καλά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, μεγάλες και οι προσφορές. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι και σε αυτές τις επιχειρήσεις εργάζονται άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν με πολύ δύσκολες καταστάσεις, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, να επιβιώσουν και να στηρίξουν την επιχείρησή τους. Οπότε τώρα στις εκτόσεις είναι μια καλή ευκαιρία, μια καλή περίοδος, ώστε να μπορέσουμε να καταναλώσουμε και εμείς να κάνουμε τη βόλτα μας στην αγορά και να ψωνίσουμε, που είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά και να επωφεληθούμε και από τις προσφορές που θα υπάρξουν. Οι εκτόσεις λοιπόν ξεκινούν από την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τα τέλη Αυγούστου, και βέβαια το ζητούμενο είναι η τόνωση της αγοράς, με την ελπίδα να δώσουν την απαραίτητη ανάσα στην τοπική αγορά. Ξεκινούν και αυτές οι θερινές εκπτώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος του Ρεθύμνου προσβλέπει στην αύξηση της καταναλωτικής κίνησης μετά από έναν ιδιαίτερα υποτονικό τουριστικό Ιούνιο, που άφησε έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες, αφού αποτύπωμα στην αγορά, το αποτύπωμα ήταν ισχνό. Η κυρία Τσικιντίκου, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, σε δηλώσεις της εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η εκπτωτική περίοδος θα συμβάλλει στην τόνωση του επιχειρήν, κάτι που η αγορά έχει ανάγκη μετά από έναν δύσκολο Ιούνιο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτό που προσδοκούμε όλοι είναι να βοηθήσουν οι εκτόσεις να απολυθούν τα εμπορεύματα και να αυξηθεί η κίνηση, γιατί περάσαμε έναν πολύ δύσκολο Ιούνιο. Παρότι ακούγαμε ότι οι αφίξεις και οι αεροπορικές πτήσεις έχουν αυξηθεί, αυτό δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε στην αγορά μας, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Παρά τα θετικά στοιχεία για τον τουρισμό, οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν ότι η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών παραμένει περιορισμένη. Η κυρία Τσικιντίκου εκτιμά ότι οι διεθνές εξελίξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα είναι οι παράγοντες που έχουν επηρεάσει αισθητά την δυνατότητα των Ευρωπαίων τουριστών να καταναλώσουν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θεωρώ ότι όλη αυτή η ανασφάλεια που επικρατεί έχει επηρεάσει τους Ευρωπαίους τουρίστες, που αποτελούν τους βασικούς ενδυνάμει καταναλωτές μας, και πρόσθεσε, ευελπιστούμε ότι οι εκπτώσεις θα λειτουργήσουν ως κίνητρο. Και βέβαια να συμπληρώσω εγώ εδώ ότι έχει επηρεάσει τους Ευρωπαίους τουρίστες, αλλά έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς και εμάς τους ίδιους, οπότε κατ' επέκταση θα δούμε αλλαγές και μειώσεις και στον εγχώριο τουρισμό, στους ανθρώπους που θα πάρουν τις αδειές τους, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Επίσης αναφέρθηκε και στην ποικιλία, υπάρχει μεγάλη ποικιλία και επάρκεια προϊόντων, όπως ανέφερε, αποτέλεσμα της προσεκτικής προετοιμασίας των εμπόρων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να πούμε επίσης ότι έδωσε η κυρία Τσικιντίκου και στο αυξανόμενο λειτουργικό κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, κάτι για το οποίο εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της. Είναι γενικό το όλο θέμα αυτό, και όπως σας ανέφερα, φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε αυτοί που θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα καταστήματα αυτά και να τους δώσουμε την ανάσα και την πνοή που χρειάζονται για να συνεχίσουν να λειτουργούν και οι άνθρωποι αυτοί να ζουν από αυτές τις επιχειρήσεις. Μην ψάχνετε, φίλες και φίλοι, η ψήξη, η κατάψυξη έρχεται στην πόρτα σας με την εταιρεία Frigo Rent. Η εταιρεία Frigo Rent βρίσκεται εκεί για να σας εξυπηρετήσει σε ό,τι και αν έχετε ανάγκη να κάνετε, σε όποια κοινωνική εκδήλωση και αν χρειάζεστε επιπλέον ψήξη και κατάψυξη. Όπου και αν βρίσκεται αυτή η κοινωνική, όπου και αν γίνει και αν πραγματοποιηθεί η κοινωνική αυτή εκδήλωση, η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών,
με μεγάλη χωρητικότητα και άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Για όσο χρόνο χρειάζεστε και όπου και αν χρειάζεστε, η εταιρεία FreeGoRent μπορεί να μεταφέρει τους ψυκτικούς θαλάμους αυτούς, ή βέβαια μπορείτε να επιλέξετε και κάτι πιο μικρό αν σας εξυπηρετεί. Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε για ενοικίαση μικρότερους καταψύκτες, τα γνωστά μπαούλα που ξέρουμε όλοι, ή βέβαια μπορείτε να επιλέξετε και όρθια ψυγεία συντήρησης, τα οποία και αυτά μπορούν να καλύψουν πολλές περιπτώσεις σε μικρότερες ποσότητες αν ενδεχομένως χρειάζεστε, είτε βέβαια και συνδυασμό όλων αυτών. Επικοινωνήστε με την εταιρεία FreeGoRent για την διαθεσιμότητα αλλά και για όλες τις πληροφορίες αυτές που χρειάζεστε. 28 310 26 445. Την εταιρεία FreeGoRent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο, υπογράφοντας έτσι την σωστή και αδιάκοπη λειτουργία, ώστε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε ό,τι εκδήλωση και αν κάνετε φέτος το καλοκαίρι. Πολύ λίγα λεπτά μας έμειναν, φίλες και φίλοι, ένα μόλις λεπτάκι πριν από το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας στην σημερινή μας εκπομπή, στο σημερινό ανοιχτό μικρόφωνο. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση, στη ρύθμιση του ήχου ο Στέριος ο Καραΐσκος. Εδώ θα είμαστε και αύριο, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε με το ραδιοφωνικό μας ραντεβού λίγα λεπτά μετά από τη μία, ζωντανά, όλα ζώντανα και σήμερα κοντά και αύριο κοντά σας, αυτήν την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε, να φροντίσετε λίγο να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, τα έχουμε πει αυτά καλοκαιρά και είναι, χαμηλώστε λίγο τους ρυθμούς, και βέβαια μην ξεχάσετε αύριο γύρω στη μία και πάλι εδώ συντονισμένοι. Πολλές χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε. Γεια χαρά!

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε?
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι αλουμίν.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
15: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
15: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
14: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι αλουμίν. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Ο Σύλλογος Κρητών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια.
11: Μαύρες μου χανιώτικες,
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
11: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι ήρα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
0: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
0: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
0: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελές, να ξετουρμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.
14: παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
15: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
16: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Καθαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες συμμετοχές για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190 Περιστέρι. Και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
15: Πολιτιστικές ρίζες. Ο πολιτισμός δεν είναι απλώς μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι τρόπος ζωής, συλλογική μνήμη και πηγή έμπνευσης. Το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, συνεχίζει η Καλλιόπη Αποστολογεωργάκη. Παύλα Χερέτη. Το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικά φεστιβάλ, εκθέσεις, παραδοσιακά δρόμενα, δράσεις για παιδιά και πλήθος άλλων εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον πλούτο της τοπικής μας δημιουργίας και ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών. Η διάχυση των δράσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες εκφράζει τη σταθερή μας επιδίωξη να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στον πολιτισμό για όλους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους εθελοντές, τους καλλιτέχνες, τους χορείς και όλους όσοι συμβάλλουν με μεράκι και αφοσίωση στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Σας προσκαλώ, λέει τέλος η Αντιδήμαρχος, σας προσκαλώ να συμμετάσχετε ενεργά στις εκδηλώσεις, να μοιραστούμε στιγμές χαράς, συγκίνησης και δημιουργίας και να ζήσουμε μαζί ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και αισιοδοξία. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογεωργάκη Χερέτη. Διαβάζοντας, κυρίες και κύριοι, αυτά θυμήθηκα κάτι που διάβασα πρόσφατα στην εφημερίδα Νέα, σε μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας μας. Λέει ένας γιατρός υπεύθυνος για δρόμους σημειαντοχής ότι αυτό που συνάντησε στο Αρκαλοχώρι, στον ημιμαραθώνιο του Αρκαλοχωρίου, δεν έχει ή μάλλον έρχεται πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σκεφτόμουν προηγουμένως. Έχω, κυρίες και κύριοι, σήμερα δύο εκλεκτούς καλεσμένους κοντά μου. Για την Καλλιόπη την Αποστολογεωργάκη Χερέτη σας έχω πει. Πόπη μου, να επιτρέψεις να σε λέω Πόπη.
16: Ναι, έτσι με ξέρεις.
15: Καλώς όρισες.
16: Έτσι με έχεις μάθει.
15: Καλώς όρισες.
16: Έτσι με λες.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Καλώς σας βρίσκω. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
15: Με συγκίνησες και με συγκινείς που είσαι κοντά μου σήμερα, γιατί μου θυμίζεις τον αξέχαστο τον Μπάμπη.
16: Και εσύ το ίδιο.
15: Δίπλα από την Πόπη, κυρίες και κύριοι, την Αποστολογεωργάκη Χερέτη, ο Νίκος ο Κατσαράκης, σαν καθηγητής μουσικής, μας έρχεται από τους Εύανδρους Κασάνους και θα πούμε πολλά πράγματα στη συνέχεια. Κύριε Κατσαράκη, καλώς ορίσατε.
17: Καλώς σας βρήκα.
15: Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ,
17: εγώ ευχαριστώ
15: που είσαστε
17: πολύ
15: κοντά. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα σας πω, αλλά όταν θα φύγει, θα θέλω να τα πω μπροστά του. Σε λίγο θα σας πω τι μας συνδέει με αυτόν τον άνθρωπο. Πάω στην αντιδήμαρχο. Καλά τα είπα μέχρι εδώ.
16: Πολύ ωραία.
15: Πολύ ωραία.
16: Ναι.
15: Σ' άρεσε αυτό που λέει ο γιατρός, ότι ο ημιμαραθώνιος του Αρκαλοχωρίου έχει πρωτεύουσα θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.
16: Αδιαμφισβήτητα.
15: Ναι. Δεν έχω δει, λέει, πιο ωραίο, και έχω λάβει μέρος.
16: Πραγματικά, ναι. Είναι μια διοργάνωση άψογη, έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιες πλέον.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Διοργανώνει ο Σύλλογος Άθληση, εθελοντές τα παιδιά. Συμβάλλει και η περιφέρεια, αλλά και ο Δήμος έχει ένα μεγάλο κομμάτι, ναι, προσφορά στη συνδιοργάνωση του μαραθώνιου, και στηρίζουμε βέβαια αυτές τις προσπάθειες με ό,τι μέσο διαθέτουμε, γιατί αξίζει πραγματικά, ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τον τόπο
15: μας. Μιλούν όλοι με τα καλύτερα,
16: ναι,
15: λόγια. Έτσι,
16: είναι μια άψογη διοργάνωση σε όλα της, και από συμμετοχή και από οργανωτικής πλευράς και από τα διάφορα events που συμβαίνουν την ημέρα εκείνη. Είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει ο Δήμος μας,
15: ναι,
16: πιστεύω.
15: Πόπι μου, 150 νομίζω, 150,
16: ναι, περίπου
15: δηλώσεις.
16: 150 ίσως και παραπάνω, ναι, δηλώσεις καταγεγραμμένες στο φυλάδιο που μόλις παρουσίασες.
15: Τρομερός αριθμός για ένα μικρό Δήμο όπως είναι ο Δήμος σας.
16: Ισχύει.
15: Ο οποίος, όπως προείπα, θα παίξει σημαντικό ρόλο στο εγγύς μέλλον. Έτσι,
16: ναι, λόγω είναι αλήθεια, λόγω της κατασκευής του νέου αεροδρομίου θα, ναι, παίξει σημαντικό ρόλο στην, σε όλη την Κρήτη, θεωρώ ότι θα έχει έτσι,
15: βέβαια,
16: μια εξέχουσα θέση και στην επικαιρότητα. Και
15: θα διπλασιάσει τον πληθυσμό της
16: Κρήτης
15: τα πρώτα χρόνια και θα τον τετραπλασιάσει όσο
16: περνάει ο καιρός. Και θα συνεχίζει να τετραπλασιάζεται. Αλλά και για την περιοχή μας θα έχει μια ανάπτυξη που δεν μπορούμε να φανταστούμε και να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή.
15: Ναι. Πόπι μου, δημοτικές ενότητες. Πόσες?
16: Τρεις δημοτικές ενότητες, βέβαια. Δημοτική ενότητα Αρκαλοχωρίου, Δημοτική ενότητα Καστελίου και Δημοτική ενότητα Θραψανού. Τις, ναι, ανέφερα,
15: ναι, όπου υπήρχαν παλιότερα τρεις δήμοι,
16: ναι,
15: αυτοί ήτανε, οι τρεις δήμοι ήτανε, ενωθήκανε,
16: ναι, ναι, ναι,
15: και,
16: ναι, ναι,
15: κάνανε το
16: με
15: Δήμο.
16: Με τον Πλησθένη είναι η Δήμη, ναι, με τη Συνένωση των Δήμων.
15: Μπράβο.
16: Έχουμε αυτές τις τρεις δημοτικές ενότητες, 74 χωριά. Όπως καταλαβαίνεις, απαιτητικός Δήμος με πάρα πολλές ανάγκες, με πάρα πολλά προβλήματα. Και εμείς ως Δημοτική Αρχή καλούμαστε να λύσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Είμαστε μια ενωμένη και δυνατή ομάδα υπό τη σκέπη του Δημάρχου μας, του άξιου Δημάρχου μας, του Βασίλη του Κεκέρογλου. Συνεργαζόμαστε άψογα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να πάμε μπροστά το Δήμο μας, αν και οι πληγές ανοιχτές από διάφορα που μας έχουν βρει, όπως ας πούμε ο σεισμός που γνωρίζετε, και τα προβλήματα βέβαια από την κατασκευή του νέου αεροδρομίου, γιατί και αυτά δεν λείπουν, μπορεί να έχει κάποιο ωφέλη στο μέλλον για την περιοχή, αλλά έχει δημιουργήσει και κάποια σοβαρά προβλήματα που είμαστε όμως σε διαδικασία να τα ξεπεράσουμε, να κερδίσουμε αντισταθμιστικά για το Δήμο. Και θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα θα φανεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας.
15: Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα στις εκδηλώσεις. Ή να πούμε δύο λόγια για το Βούργια.
16: Ό,τι θέλεις.
15: Ό,τι θέλω.
16: Ναι.
15: Να το αφήσουμε στο τέλος. Το τι,
16: εντάξει,
15: το Βούργια. Γιατί δεν το έχω πολύ να τα κάνω να κλαίω.
16: Να κλείσουμε με αυτό.
15: Επειδή
16: και εμένα πάντα ξέρεις.
15: Επειδή
16: ότι
15: είμαι κατρουλαμάτης,
16: ναι,
15: και επειδή με τον Μπάμπη μας συνδέουν.
16: Με επηρεάζει.
15: Δεν ξέρω αν σου έχει διηγηθεί τι έχουμε κάνει.
16: Πάρα πολλές φορές. Και πόσες φορές δεν έχουμε μνημονεύσει τις στιγμές σας, τα αστεία σας, παρέες σας.
15: Εγώ τον αγαπούσα
16: όλα
15: ιδιαίτερα
16: αυτά που περάσατε μαζί,
15: γιατί ήταν από τους λίγους ανθρώπους που εκφραζόταν με τα καλύτερα λόγια για τη γυναίκα μου.
16: Την αγαπούσε,
15: ναι, ναι,
16: την αγαπούσε, την Ελένη,
15: ναι.
16: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έχει

0: τόσο Μακαρίτης, και που με τα δικά σας τα φτερά, αλλά κυρίως με τα δικά του Πόπη,
1: έτσι,
0: και με τα εφόδια που του δώσατε, θα κατακτήσει πολλούς τομείς. Να σε πάνε
1: δεν
0: καλά.
1: Θέλω να μιλήσω εγώ για το, ναι, αξία του παιδικού, αλλά ό,τι δίνεις εισπράτης.
0: Ό,τι δίνεις,
1: νομίζω, ναι.
0: Τον έβλεπα εκεί στο μνημόσυνο, στο ετήσιο μνημόσυνο που έκανε στα Νόγια,
1: ναι,
0: και όπου μίλησε η καθηγητρία με αυτά τα υπέροχα λόγια. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ από εδώ, Πόπη, για να μην ξεχαστεί ο Βουργιάς. Γιατί δεν ξεχνώ τα λόγια του Ρος Ντέιλι.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ο Ρος Ντέιλι μου είχε πει ότι είναι από τους πιο σημαντικούς ερασιτέχνες μουσικούς που έχει Κρήτη.
1: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Ναι.
1: Δεν έχω παρά να συμφωνήσω. Ο Ρος Ντέιλι, αγαπημένος φίλος, ναι, συνεργάτης και δικός μας άνθρωπος, και που έχουμε ζήσει στιγμές πολλές και καλλιτεχνικές και προσωπικές, και μεγάλο δέσιμο και με το αξεπέραστο Ρος.
0: Ναι. Θα μου επιτρέψεις να πάω λίγο στον Νίκο.
1: Και βέβαια.
0: Νίκο, να μιλάμε στον Νίκο και ναι, να είναι τα μικρά ονόματα, ναι, γιατί... Να πούμε ότι είσαι καθηγητής στο Μουσικό Γυμνάσιο, Νίκο μου.
2: Ναι, είμαι καθηγητής κλασικής κιθάρας.
0: Κλασικής κιθάρας.
2: Στο Μουσικό Σχολείο.
0: Στο Μουσικό Σχολείο του Ηρακλείου. Ένα μουσικό σχολείο που πρέπει να σε μείνετε το Ηράκλειο για το σχολείο αυτό.
2: Βέβαια. Έτσι.
0: Και όπου μαζί με τον Στέφανο το Χερέτη. Είδε, το Χερέτης παίζει πολύ από
1: αυτό. Παίζει πολύ, ναι, ναι. Είσαι με τον Στεφανί του Γιαλάφτη.
2: Ναι,
1: ε?
2: Γιαλάφτη, ναι, ναι,
0: μαζί,
2: ναι,
0: με τον Μανώλη, με τον Μανώλη,
2: τον Σαλούστρο.
0: Το Σαλούστρο. Μαζί με αρκετά άλλα παιδιά έχετε παράξει ένα πολύ σημαντικό έργο και μπράβο σας. Να πούμε ότι εσύ, Νίκο μου, δένεις με τις εκδηλώσεις του Δήμου.
2: Βέβαια.
0: Γιατί θα γίνει μια βραδιά στους Κασάνους, ένα χωριό που αγαπώ ιδιαίτερα.
2: Από εκεί είναι η καταγωγή.
0: Ναι, ναι.
2: Από εκεί. Και θα έχω τη χαρά σε έναν τόπο πολύ ιστορικό, όπως είναι εκεί η εκκλησία.
0: Πριν πάμε εκεί, ναι, Νίκο, πριν πάμε εκεί.
2: Μετά τα...
0: Το Κατσαράκης παραπέμπει σε μια εφημερίδα του Ηρακλείου, τον Μαχητή.
2: Το Μαχητή.
0: Ποιος τον έβγαζε το Μαχητή?
2: Ο αδερφός του πατέρα.
0: Ο θείος.
2: Ο Γιώργος ο Κατσαράκης.
0: Ο, ναι, Γιώργος ο Κατσαράκης, τον Μαχητή, βέβαια. Που τον έβγαζε για αρκετά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ερχόταν και στο χωριό μας ο Μαχητής.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια. Και έλκυσε επίσης την καταγωγή από ένα χωριό, Νίκο μου, που γέννησε τον Παπατζερίτη. Ένα θρύλο.
2: Που έζησε ο Παπατζερίτη. Δεν γεννήθηκε και ο Παπατζερίτη.
0: Α, δεν γεννήθηκε.
2: Αγιώς Λασιθίου. Έζησε όμως, παντρεύτηκε την Ελένη Χανιωτάκη, ναι, από τους Κασάνους και έζησε εκεί,
0: ναι, ναι,
2: μέχρι το τέλος του.
0: Έχει υπάρξει εφημέριος στο Κυπαρίσι. Και τον ναι, στο Κυπαρίσι. Και τον θυμόντισαν πολύ να τον περιμένουν στην εκκλησία να μην έχει φανεί, και ενώ πλησίαζε η ώρα και έπρεπε να έχει έρθει, και ξαφνικά βλέπανε μια σκόνη στον ορίζοντα από όπου θα κατέβαινε, από όπου συνήθως ερχότανε, και μετά από λίγο παρουσιαζόταν μπροστά τους
1: σαν το σύφουνα,
0: σαν το σύφουνα, ναι, με τα πόδια, και τον θυμούνται πάρα πολύ. Μάλιστα ο καθηγητής θρησκευτικών, ο εδεσιμότατος ο Γεώργιος ο Σωμαράκης, αναφέρεται στον Παπατζηρίτη, διότι έκανε μια πρόβλεψη όταν ο καθηγητής ήταν στην κοιλιά της μάνας του. Τότε, εκείνα τα χρόνια ήταν εφημέριος, και όταν την είδε σε ενδιαφέρουσα, της είπε μπροστά στον άντρα της ότι αυτό που θα γεννήσεις θα γίνει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Και το έχει γράψει μάλιστα και μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, πάμε στη σχέση σου με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που είναι πολύ σημαντική, μια βραδιά υπέροχη. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας πω ποια ήταν η ιδέα, Πόπη, αυτό το πράγμα, η κρομιδοπλεκτική.
1: Λοιπόν,
0: ποιος είχε αυτή την ιδέα?
1: Καταρχάς να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, αν θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο προορισμός στους Κασάνους είναι ενταγμένος, είναι ένας σταθμός ενταγμένος στα πλαίσια του τρίτου φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού που γίνεται στο Δήμο μας, και έχει θεματική

0: από την Ενετοκρατία, από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στο Δήμο Αμνά Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Πέρυσι είχε γίνει το μέρος πρώτο, φέτος λοιπόν το μέρος δεύτερο. Είναι ένα πολιτιστικό θεματικό φεστιβάλ που περιλαμβάνει επισκέψεις στους οικισμούς του Δήμου μας, όπου γίνονται ξεναγήσεις στα μνημεία, εν προκειμένου στα Βυζαντινά και από την περίοδο της Ενετοκρατίας μνημεία που ως επιτοπλίστων είναι εκκλησίες. Και κάθε φορά το φεστιβάλ πάει και σε άλλο μέρος, όπου εκτός από την ξενάγηση έχουμε και παράλληλες δράσεις που συνδέονται με τη θεματική αλλά και με την ιστορία του κάθε χωριού, του κάθε οικισμού που πηγαίνουμε. Η Κασάνη λοιπόν είναι ονομαστό χωριό για το κρεμμύδι τους, αυτό το πολύτιμο υλικό που δεν λείπει από κανένα σπίτι ή από την κουζίνα μας, και είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος της διατροφής μας. Το κασανιώτικο κρεμμύδι λοιπόν είναι φημισμένο για την γευστικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του, και από παλιά υπήρχε καλλιέργεια του κρεμμυδιού στους Κασάνους, και ο τρόπος που πλέκουν και κάνουν τις πλεχτές των κρεμμυδιών είναι μια τέχνη και αυτό.
1: Μα εμένα με τρέλανε μόνο αυτός ο τίτλος.
0: Θα το παρουσιάσουμε εκείνη την ημέρα λοιπόν που είναι 9 του Αυγούστου ο σταθμός μας στους Κασάνους, που θα έχουμε την επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Σωτήρος και την ξενάγηση από την
1: Μαρία Τιμαρή,
0: την αρχαιολόγο. Το φεστιβάλ αυτό τελεί υπό τη συνδιοργάνωση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και τους ευχαριστώ για την αρρωγή τους. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε και συνταγές με κρεμμύδια, όπου
1: το κασανιώτες μάγειρες
0: θα μας φτιάξουν, θα μας παρασκευάσουν εδέσματα παραδοσιακά με βάση το κρεμμύδι, το κασανιώτικο. Και εκεί ο αγαπητός μας Νίκος, που είναι μεγάλη χαρά και τιμή που δέχτηκε να συμμετέχει και να πλαισιώσει τη δράση αυτή, θα έχει μια πολύ σημαντική ομιλία για την ιστορία των Κασάνων, και
1: Την ονομάζει στοιχεία από την ιστορία των Κασάνων, από την Ρωμαιοκρατία έως την Τουρκοκρατία.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Και μουσική παράσταση και με τοπικούς
0: καλλιτέχνες. Και θα μας το πλαισιώσει ο Νίκος μουσικά.
1: Ναι.
0: Θα μας πει σε λίγο πώς το σκέφτεται να το κάνει και να το διεκπεραιώσει.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, αγαπητέ Νίκο, ότι μελλοντικά θέλω να κάνουμε μαζί μια εκδήλωση στους Κασάνους.
2: Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
1: Μια βραδιά αισθάνομαι την υποχρέωση εξαιτίας της σχέσης του Παπατζηρίδη με την κοινότητά μου, με τη δημοτική κοινότητα του Κυπαρισίου.
2: Είναι ένας πολύ δυνατός, ισχυρός κρίκος νομίζω αυτό, και μια πολύ καλή αφορμή.
1: Ναι, ναι.
0: Πες μας λίγο για το μουσικό μέρος που τόσο ωραία θα το παρουσιάσει εκείνη την ημέρα.
2: Καταρχήν να ευχαριστήσω την αγαπητή Πόπη για την πρόσκληση που μου έκανε για να εμφανιστώ στο χωριό μου, γιατί είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζομαι στο χωριό, στους Κασάνους. Είναι ένας πολύ αγαπημένος μου τόπος, που παρόλο το ότι δεν μένω εκεί, αλλά είμαι πάρα πολύ...
1: Έζησες καθόλου εκεί?
2: Δεν έχω ζήσει εκεί, αλλά πάντοτε φρόντιζε ο πατέρας μου να είμαστε εκεί στο χωριό πολύ συχνά, γιατί ο πατέρας μου ήταν ο Δημήτρης ο Καθαράκης, ο δάσκαλος, ο συγγραφέας του βιβλίου του Παπατζηρίτη, που είχατε κάνει και μια εκπομπή, είχες κάνει μια εκπομπή τότε το 1991. Και οπότε... Τώρα είναι, επειδή ακριβώς ασχολούμαι ερασιτεχνικά βέβαια με την ιστορία, αλλά εδώ και πάνω από 20 χρόνια, ήταν μια πολύ καλή αφορμή να βγουν κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία θα είναι άγνωστα. Είναι άγνωστα. Και όλο αυτό θα πλαισιωθεί με κάποιες δικές μου διασκευές από μια δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζω με τη δισκογραφική Εράκης, όπου είναι κριτικά κομμάτια.
1: Το Σύστρο.
2: Ναι, με διασκευές σε κλασική κιθάρα, σε κριτικά τραγούδια.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάντως θέλω να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα εκεί για το χωριό, για πολλούς λόγους. Για να κάνουμε την Πόπη να ευθυμίσει, θερμά σε παρακαλώ, Παίρνω συνέντευξη τότε που λέει ο Νίκος ότι πήγα στο χωριό από μια γερόντισσα. Πόσο χρόνο?
2: Τότε ήταν κοντά στα 90.
1: 90. Μα άκουσε, διηγεί στο μάστο.
2: Είναι η Φωτεινή, η θεία μου η Φωτεινή Καλετζάκη. Και η οποία είχε μια απίστευτη ευμάρεια,
1: ναι,
2: λόγου. Και απλά μιλούσε έτσι ακατάπαστα.
1: Ναι, ευχέρεια φοβερή.
0: Ναι.
2: Και τη διακόπτει λοιπόν. Ο Γιώργος λέει, στη Γεωργία ο Γκαμσακουρδία έπεσε. Έπεσε στη Γεωργία ο Γκαμσακουρδία. Και τον σταματάει, τον κοιτάζει σοβαρά. Μα μην πεις.
0: Σαν να του είπε ανεβάρκη κιόλας, φοβερή.
1: Και πράγματι είχε πέσει εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Βέβαια, αυτό σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κασάνων, φυσικά, και η Ενορία είναι σε όλους τους σταθμούς.
1: Να σε διακόψω. Επιμένω στο καλαθοπλέχτη,
0: στο
1: κρεμμυδοπλέχτη, ναι. Διότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα, ρε παιδί μου,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Και μου θυμίζει την ιδέα που είχα εγώ όταν κάποτε ήρθε στην Αθήνα ο Κλάδος, ο αξέχαστος, αυτός ο πρίτανης της αυτοδιοίκησης, και ζήτησε να μαζευτούμε στο σπίτι του αδερφού του στο Χολαργό και να τον βοηθήσουμε στις γιορτές, στα Νόγια, που ξέρεις,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: καλά.
0: Βέβαια.
1: Εκεί μέσα στην σύσκεψη την πρώτη είπαμε κάποιες εκδηλώσεις. Τι να κάνουμε? Άλλοι αναφέρανε να κάνουμε έκθεση υφαντών. Άλλοι αναφέραν να κάνουμε έκθεση βοσκό
0: τέτοιο, ναι.
1: Άλλοι για το γριλιό,
0: ναι,
1: για το μουσείο του γριλιού,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ λοιπόν πετάχτηκα και είπα ότι στους αγώνες να εντάξουμε ένα αγώνα δρόμου με ένα αρνί στην πλάτη, ο βοσκός. Εγώ τους λέω τους βοσκούς, έτσι τους φαντάζομαι,
0: ναι.
1: Σαν το αρνί, ναι, που κρατάει και ο Χριστός στο πλάτη του πολλές φορές, με τον αμνό και τα λοιπά. Να κάνουμε αυτό. Το βρήκανε πολύ ωραία ιδέα και το ξεκινήσαμε. Και κόντεψε να γίνει μάχη στο χωριό, διότι την ημέρα των γιορτών ο υπεύθυνος των εκδηλώσεων δεν δεχόταν να βάλει την υπογραφή του να γίνει ο αγώνας,
0: ναι,
1: γιατί φοβότανε μην πάθει κάτι κάποιος βοσκός,
0: ναι,
1: διότι δεν μπορούσε να του βάλει στο αρνί να τρέξει. Και λέει, ρε παιδιά, εγώ δεν υπογράφω. Του λέμε, δεν γίνεται να μην κάνουμε τους αγώνες, πρέπει πάλι θυσία, θα φάμε ξύλο από τον κόσμο. Και τελικά βρήκαμε τη σολομόντια λύση, ενώ ο αγώνας ήταν 400 μέτρα, να τον κάνουμε 100 μέτρα.
0: Να μειωθεί η απόσταση, ναι.
1: Να μειωθεί η απόσταση μόνο και μόνο για να μην έχουμε κανένα τραγικό περιστατικό. Και βέβαια μετά ξεσκεπάστηκε πόλεμος. Έγινε πόλεμος, αφορμή αυτό να γίνει πόλεμος στο χωριό, διότι κερδίζει του ΚΚ ο Στελής του Πανιά και γίνεται μήλος ότι το κάνετε επίτηδες για να βγει ο αριστερό.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα που λες με δρόμο στις Κασάνους, γινόταν ένας δρόμος σημειαντοχής, ο Παπατζηρίτη, ο
1: Παπατζηρίτη.
0: Και είμαστε σε διαδικασία, συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
1: να αναβιώσουμε
0: μπράβο, πάλι τον Παπατζηρίτη ο δρόμο, μπράβο. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: πάντως το γεγονός ότι λέει ο Νίκος ότι η Πόπη με προσκάλεσε να κάνω την ομιλία και τα λοιπά, δείχνει μια, ναι, ότι έχεις μια πολύ ωραία σχέση, Πόπη, με τους, με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους κατοίκους.
0: Η αλήθεια είναι, ναι,
1: και ότι είναι η δύναμη αυτών των εκδηλώσεων είναι αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο. Η δύναμη των εκδηλώσεων είναι οι ίδιοι
1: οι άνθρωποι.
0: Η επικοινωνία και η συνέργεια. Εμείς επενδύουμε στις συνεργασίες.
1: Μπράβο.
0: Στις συνέργειες. Ο Δήμος μας έχει περίπου στους 70 συλλόγους μαζί με τους αθλητικά σωματεία και αυτά. Περίπου στους 70 πολιτιστικούς συλλόγους που έχουμε άψογη συνεργασία με όλους. Κάθε ένας με το κομμάτι του. Και το φεστιβάλ αυτό υλοποιείται με την συνέργεια. Πρώτα με τη συνέργεια. Έχουμε βέβαια και μια οργανωτική επιτροπή που μαζί,
1: ναι,
0: φτιάχνουμε το πρόγραμμα, τις ιδέες και προχωρούμε στην υλοποίηση και τα λοιπά. Και καταβάλουμε έτσι πολύ φιλότιμη προσπάθεια για να το Με αγάπη το κάνουμε πάνω απ' όλα, με αγάπη πύρα, στον τόπο μας. Ναι, γιατί ναι. θέλουμε να μάθει ο κόσμος στον τόπο μας. Και εμείς οι ίδιοι, που, και εμείς οι ίδιοι δεν τον ξέρουμε. Αυτό θέλουμε να δώσουμε. Τη μάθηση, τη γνώση, ποιος είναι ο τόπος μας. Να αναδείξουμε το πολιτιστικό
1: απόθεμα. Όποιος έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να λέω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτός ο Δήμος σας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, ναι. μετά το 28 δηλαδή,
0: ναι, στο κοντινό,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Νομίζω το 28 θα έχει τελειώσει το αεροδρόμιο, ναι. και θα μπει μπροστά,
0: ναι.
1: Θα παίξει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Ικουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Ικουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
16: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: καρδιάς μας.
1: Συλλόγων της περιοχής, το Δήμο και την Περιφέρεια, θα είναι μια εκδήλωση τιμητική στο Μανώλη Λιδάκη και αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Όφη.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Θα έρθουν τραγουδιστές αξιόλογοι που θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς προς τιμή του Μανώλη του Λιδάκη. Θα τιμήσουμε 10 συνδημότες μας που παίξανε στον Όφη και θα έχουμε... Έτσι θα συνδέσουμε το Μανώλη Λιδάκη με, με τα 100 χρόνια του Όφη.
2: Πόπη, έχετε σκεφτεί κάτι σχετικό με τη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα?
1: Βεβαίως, ναι. Και αυτό είναι στα σχέδιά μας, ναι. Ξέρεις κάτι ή έτσι το λες?
2: Ήτανε, όχι, δεν ξέρω τίποτα σχετικό, αλλά δεν ξεχνώ ότι όταν φέρανε τον πατέρα της στο νοσοκομείο, έτυχε να κάνουμε πολύ παρέα και μάλιστα μια φορά ανεβήκαμε στον Ψιλωρίτη μαζί και με τη γραμματέα της. Πήγαμε εκεί στο Βασίλη του Σκουλά το κέντρο, μάλιστα χιόνιζε και περάσαμε έτσι μια υπέροχη μέρα. Και εκεί της είπα κάποια πράγματα και με επιμονή δηλαδή τεράστια δική της, με παρακάλεσε αυτά να, αν μπορώ να τα κάνω βιβλίο.
1: Ναι.
2: Της είπα κάποια πράγματα από μικρές συνεντευξούλες έτσι με τον κόσμο.
1: Η Μαρίνα λοιπόν Λαμπράκη Πλάκα, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή μας, γέννημα Θρέμαρ, καλοχωρήτησα από την οικογένεια των Λαμπράκηδων και με τη διαδρομή που όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για μας, για την περιοχή, και σχεδιάζουμε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Μαρίνα Λαμπράκη, στον τόπο που τη γέννησε. Θα είμαστε τώρα στην οργάνωση, ας το πούμε, και στο πλανάρισμα, ναι, το πώς και πότε θα γίνει αυτό, γιατί θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς θα το προσεγγίσουμε.
2: Ναι.
1: Μάλιστα έχει δωρήσει κάποια έργα από την προσωπική της συλλογή, τα οποία θα εκθέσουμε στο Αρκαλοχώρι, και μελετούμε τώρα πώς θα το φτιάξουμε και πώς το πλαισιώσουμε, ναι, να είναι αντάξιο της μνήμης της Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα.
2: Πόπη, είπες προηγουμένως ότι μετά το σεισμό κάποιοι φύγανε από την περιοχή και
1: υπήρξε μια αιμορραγία. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
2: Αυτοί δεν θα ξαναεπιστρέψουν?
1: Επιστρέφουν σιγά σιγά, υπάρχει κόσμος που επιστρέφει. Προσπαθεί να ανοικοδομηθεί το Αρκαλοχώρι και η γύρω περιοχή έτσι σιγά σιγά, αλλά με ρυθμούς χελώνας, δεν βοηθάει το κεντρικό κράτος, έχουμε προβλήματα με τη δόμηση, με τις άδειες δόμησης, ναι, και με τις επισκευές των γητών.
2: Ό,τι γίνεται παντού.
1: Ναι, κολλησιεργίες, καθυστερήσεις. Πιέζουμε, δήμαρχος με όποιο τρόπο μπορεί και με όποιο μέσο έχει το χρησιμοποιεί.
2: Μια και λες για τον Δήμαρχο, να σου πω ότι είναι ευλογία. Διότι με την πείρα που έχει ο Βασίλης από την παρουσία του στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και με το κοφτερό του μυαλό και με τη δουλειά που είχε κάνει στην Ομαρχία Ηρακλείου.
1: Βέβαια. Όλα αυτά τα έχει έγκυα, και θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε τον Γιώργο, συγκεκριμένη συγκυρία.
2: Αυτές οι περιοχές, η δική σας
1: στιγμή να είναι ο Βασίλης ο Γεγέρογλου στα ηνία του Δήμου, και να γίνει αυτή η συλλογική προσπάθεια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από διάφορες συνθήκες.
2: Όπου η ώρα έχει πάει παρατέταρτο και μου είχες πει ότι δεν μπορείς να κάτσεις παραπάνω γιατί πρέπει να φύγεις μετά, ναι, έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ρε Μάνο Τζάπαρη, τι θα της πούμε? Να της πω εγώ κάτι και μετά να της πεις και εσύ από εκεί? Ήθελα να είμαι χρυσοχώος και την καρδιά να λιώσω, να κάνω κόσμημα ακριβό να σου το αφιερώσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω και εγώ μια μαντινάδα που, ναι, την έλεγε ο Βούργιας, ήταν από τις πιο ωραίες που είχα ακούσει.
2: Λέγει.
1: Να κάντεχα από πού περνά, να χτίσω καλντερίμι,
2: να βάλω
1: τον πυλό χρυσό
2: και το χαλίκι ασήμι.
1: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση για την όμορφη κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ και τον Νίκο τον Κατσαράκη για τη συνεργασία, για την παρουσία του.
2: Νίκο, μένουμε σε αυτά τα λίγα που είπε σήμερα.
1: Ναι. Σας περιμένουμε όλους στις εκδηλώσεις
2: μας. Περισσότερα
1: το πρόγραμμα μας είναι πλούσιο. Θέλω να πω ότι το πρόγραμμα υπάρχει και ψηφιακά στη σελίδα του Δήμου μας, και στο Facebook και στην ιστοσελίδα μας, πέρα από το έντυπο. Μπορεί ο κόσμος να μπαίνει στο σελίδα Δήμος Μηνά Παιδιάδος να βλέπει το πρόγραμμα, τις ημερομηνίες, τις δράσεις όλες. Το Φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου, όπως είπα, μια εκδήλωση για την Παππούρα, και θα κορυφωθεί στις 28 του Αυγούστου με τη μεγάλη συναυλία του Ροζ Ντέιλι με τους καλλιτέχνες τους αγαπημένους που θα συμμετέχουν. Περιγράψαμε τις δράσεις του, ποικίλες δράσεις, ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να γνωρίσει το Δήμο μας, να νιώσει τη φιλοξενία, την επικοινωνία, και θα χαρίσουμε όμορφες αναμνήσεις όποιο βρεθεί στην περιοχή μας όλες τις μέρες, και τις μέρες του φεστιβάλ, αλλά και γενικά σε όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουμε.
2: Να σε παρακαλέσω κάτι πριν ακούσουμε βούρια.
1: Ναι.
2: Θέλω να μου προσέξεις ιδιαίτερα την Παναγιά της Παιδιάδας, γιατί είναι από εκεί η νύφη μου, που την έχω κορώνα στην κεφαλή μου, την πολύ να την κρασανάκι.
1: Ο δήμαρχος είναι η μάνα του Παναγιανή, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Βέβαια, και έχω κι εγώ συγγένειο με την Παναγιά. Αγαπάμε την Παναγιά.
0: Αγαπάμε την Παναγιά. Και εγώ είμαι ρίζα Παναγιά.
1: Αγαπάμε την Παναγιά. Και η Παναγιά έχει συμπεριληφθεί στις εκδηλώσεις μας και θα συμπεριληφθεί και μελλοντικά.
2: Όσο μπορείς να προσέξεις και να εκμεταλλευτείς.
1: Προσπαθούμε να στηρίξουμε όλους τους ψυχισμούς. Ο Παπαδάκης ο Ζαχάρης, εξαιρετικός φίλος.
2: Την ωραιότερη.
1: Παραδοσιακός, αυθεντικός. Πραγματικά.
2: Πάμε βούρια!

0: πάω σε μηνύματα που έρχονται, Πόπι και Νίκο, έρχονται μηνύματα στο τηλέφωνο από ανθρώπους που βλέπουν τώρα την εκπομπή. Ο Γιάννης Ομπάνιος από τη Στουγκάρδη της Γερμανίας: καλησπέρα και στους εκλεκτούς καλεσμένους σου, Γιώργο. Μίλησες για βούρια, βάλε μαρ για την Μπεμπέκα να την ακούσουμε. Και όταν,
1: και
0: όταν την έβαλε ο Τσάπαρης, ναι. Λέει τώρα με έφτιαξες. Χαρί Στίφαν Ουράκη Κουκουμπεδάκη, καλό απόγευμα σε όλη την όμορφη συντροφιά και στους ακροατές σου. Καλή εκπομπή να έχετε. Ο Γιάννης Ομπάνιος με έφτιαξες τώρα. Ο Γιάννης Ομπάνιος, αυτή η εκτέλεση στην ΕΡΤ2 είναι επική, ναι. Λέει. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη παρακολουθεί, η Χαριστή Φανουράκη και η Ρούλα η Αγκαναμπούχλη και η Χρυσούλα παρακολουθούν. Και μου ήρθε ένα μήνυμα που με λέει για σένα, Γιώργο, από την Αθήνα. Πού το όμως το χάσα. Για τον Νίκο,
1: ναι.
0: Από τον Γιώργο τον πώς το λένε το φίλο μας, το Βογιατζάκι. Ναι. Εμένα χάθηκε το μήνυμα του Βογιατζάκι. Το έχεις εσύ ακόμα.
2: Ποιος είναι ο Γιώργος Βογιατζάκης, παιδιά? Και τι λέει ο Γιώργος Βογιατζάκης?
0: Ο Γιώργος Βογιατζάκης είναι φανατικός της εκπομπής. Είναι κορυφαίος θαυμαστής. Παίρνει πάντοτε, λέει, και λέει ιδιαίτερα από χαιρετισμούς σε σένα. Πρέπει να σε ξέρει οπωσδήποτε.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Ποιος ο? Και ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, καλή εκπομπή. Πόπι, αν σου έλεγα να μου πεις τις τρεις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, ποιες είναι?
1: Αν σου πω ότι δεν μπορώ να τις ιεραρχήσω.
0: Όιδα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: γίνονται τόσο σπουδαία πράγματα εισάξια στην περιοχή. Καταρχάς έχουμε, δεν είναι μόνο το φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού, το δικό μας του Δήμου, που είναι έτσι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ με αξίες και με πολιτιστικό αντίκρισμα, αλλά έχουμε κι άλλα. Έχουμε ας πούμε τη γιορτή του Εφτάζημου στην Κασταμονίτσα.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντική.
0: Που την κάνει ο
1: πολιτιστικός σύλλογος, ναι, ναι, Κασταμονίτσας.
0: Είδα ότι έχετε και πολλές αυτές βιβλιοθήκες.
1: Έχουμε τη Σακοράφη βιβλιοθήκη στο Καστέλι, μια βιβλιοθήκη πολύ παλιά αφιερωμένη στο Στυλιανό Σακόραφο. Ήταν ο δωρητής, ναι, ευεργέτης, ναι, της περιοχής μας, ο γιατρός Σακόραφος, με πολλές χιλιάδες βιβλία, τύπα βιβλίων, την οποία προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε και να την εξυγχρονίσουμε τώρα. Είναι το φεστιβάλ του Μαρίου, δεν ξέρω αν έχει υπόψη του Μάρι, ένας παραδοσιακός, χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός περιοχής που κάνει ένα πολύ σπουδαίο φεστιβάλ πολιτιστικό.
0: Δεν ήξερα τίποτα για τη Χοχλιδόπιτα και το έμαθα στο Σμάρι.
1: Στο Σμάρι, στο Σμάρι.
0: Ξέρεις Χοχλιδόπιτα?
2: Ναι, ξέρω, μας πει ο πατέρας μου.
1: Και πολλές άλλες γιορτές. Και πολλές άλλες γιορτές όλο το καλοκαίρι είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Οι επιλογές είναι άπειρες. Να διαλέξει ο κόσμος που του αρέσει και που τον ενδιαφέρει να επισκεφτεί την εκδήλωση που θα του κάνει έτσι εντύπωση, ναι, και θα τον ενδιαφέρει να πάει. Είναι οι δράσεις τόσες πολλές, σημαντικές.
0: Ας πω, το Χουδέτσι ανήκει σε εσάς?
1: Το Χουδέτσι όχι, είναι στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δεν ανήκει σε εμάς, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: πολύ σημαντικά πράγματα, ναι. Είναι ο Μαραθώνιος τον Οκτώβριο. Έχουμε το Σεπτέμβρη, που είπες προηγουμένως με τους Μικρασιάτες, που ήθελα εκεί, ναι, να συμπληρώσω και μετά με την τηρήμη του λόγου δεν προλάβαμε να το πούμε. Θα έχουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση για τη Μικρασία, Μνήμες Μικρασίας. Ένα διήμερο εκδηλώσεων στο, ναι, Αρκαλοχώρι. Το κάναμε και πέρυσι, φέτος θα είναι διήμερο. Η Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου έχει πολύ μικρασιατικό πληθυσμό. Ναι, είναι, ναι, ολόκληρα χωριά που είναι αμιγώς μικρασιάτες. Ναι, ναι, ναι. Αμιγώς μικρασιάτες. Και έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στο κομμάτι αυτό των μικρασιατών και θα πραγματοποιήσουμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση, Πόπη, σε συνεντεύξεις.
1: Και είσαι από τώρα καλεσμένος και θα τα, ναι, πούμε για αυτή την εκδήλωση.
0: Ναι, ναι, μόνο να, ναι, μπορέσω, ειλικρινά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπου μπορείς να με εντάξει, θα έρθω και με πολύ, ναι, χαρά. Θα βοηθήσω αφιλοκερδός πάντα. Μου έχει κάνει εντύπωση σε συνεντεύξεις που βλέπω στα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια,
1: ναι,
0: ανθρώπων της της Μικράς Ασίας, Τούρκων,
1: ναι,
0: το πώς μιλάνε για τα χωριά τα δικά μας εδώ, για κάποια χωριά της περιοχής,
1: πώς τα αγαπούνε και, ναι, πώς, ναι, τα, ναι, αισθάνονται, ναι, δικά τους,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, έχουμε και ένα σύλλογο μικρασιατών, τον σύλλογο φίλων μικρασιατών Καρδουλιανού. Είναι ένα χωριό πολύ μικρό στο Καρδουλιανό που είναι δίπλα στο Καστέλι. Δεν έχει άλλο στην περιοχή
0: πάντως, το του Καστελίου. Το πρέπει να το κάνει.
1: Που είναι αμυγός μικρασιάτης και είναι σύλλογος μικρασιατών.
0: Και τα Φιλίσια, βέβαια, νομίζω.
1: Τα Φιλίσια δεν ανήκουν σε εμάς, δεν ανήκουν. Είναι άλλος Δήμος, Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, τα Φιλίσια, αλλά συνεργαζόμαστε και με τα Φιλίσια, έρχονται στην εκδήλωση για τη μικρασία, συμμετέχουν, γιατί έχουμε γαστρονομία μικρασιάτικη, κουζίνα μικρασιάτικη που παρουσιάζεται από τους συλλόγους της περιοχής. Είναι μια πολύ ωραία και πολυπίκυλη εκδήλωση αυτή. Θέλω να συμπληρώσω ότι είναι η προσπάθειά μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα και πολυπίκυλο. Δεν εξαντλείται δηλαδή σε μία δράση, σε δύο. Και θέλει ποικίλες διαφορετικές για να αγκαλιάσουμε όλο το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας.
0: Ωραία.
1: Που έχει σχέση και με το μικρασιατικό στοιχείο, με το κριτικό στοιχείο, με την παράδοσή μας, με τους αρχαιολογικούς χώρους, με τα μνημεία. Ο πλούτος είναι μεγάλος και ανεξάντλητος, νομίζω.
0: Μια μέρα θα σε περιμένω εδώ και με την Όλγα.
1: Βεβαίως.
0: Να μιλήσουμε για μαντινάδες, να μιλήσουμε για πίεση, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι η Όλγα είναι από τους κορυφαίες.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω βέβαια. Και
0: πολύ πολύ
1: έχω
0: δυνατή.
1: Και τα βιβλία που έχει γράψει, τον Κόκκινο Κάμπο που πολύ με συγκίνησε όταν το διάβασα, μονορούφι το διάβασα, γιατί περιγράφει πρόσωπα και γεγονότα που τα γνώρισα και τα γνωρίζω και ήταν ιδιαίτερα έτσι με άγγιξε συγκινησιακά. Είναι αξιόλογη συνάδελφος και συνεργάτης και με πολύ χαρά θα κάνουμε κάτι μαζί εδώ.
0: Πάντως,
1: μαζί
0: σου. Να ξέρεις ότι ετούτο εδώ το στούντιο είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και από τη δική μου εκπομπή, αλλά και από όλες τις άλλες εκπομπές του σταθμού. Πόπη, σε ευχαριστώ. Νίκο, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Πρέπει να αλλάξουν οι κάμερες τώρα και οι 70 να φύγουν από πάνω σας. Θα τα αναλάβει ο Μάνος ο Τσάπαρης και θα ξαναβάλουμε πάλι βούρια. Έτσι.
1: Εγώ μια σαν του παγωνιού.
0: Εγώ μια σαν του παγωνιού.
1: Θα το χτυπώσω ξανά, πάρ' το.
2: Ναι.
1: Πάρ' το αν το έχεις.
2: Ευχαριστώ.

0: Να πω.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλαιο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλόκις αμυντικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
15: Σίτες.
0: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
17: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
18: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
17: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
18: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
17: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
18: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
17: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Η επίσης κορυφαία θαυμάστρια Ευχαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη. Μόνο σαρθεί στο λοϊσμό χρυσή μου η λιαχτίδα, φεύγει του νου η κακοκαιριά και η άγρια καταιγίδα. Και στη θάλασσα της σκέψης μου σαν μπίσπο γαλινεύγω, και καπετάνιος γίνομαι και αλλαργό ταξιδεύγω. Και καταλήγει μόνο σαρθεί στο λοϊσμό αμύγδαλό μου αθάλι, του νου μου η αφροθάλασσα έχει μπονάτσα πάλι. Η Χριστίνα, η Ασκιανάκη. Η σκέψη μου είναι άβυσσος και η ψυχή παλεύει, μα όταν έρθεις στο μυαλό πλοίο με ταξιδεύει. Ο Στέλιος ο Νικολάου μου στέλνει κι άλλο μήνυμα. Όντε θα μπω σε εκκλησιά, πρώτα στη σκέψη βάνω τη σταύρωση στο Γολγοθά και το σταυρό μου κάνω, και δεν παραλείπει να μου πει ότι τα σέβη μου και στις δημιουργούς μας, εννοεί την Πόπη, την Απόστολο Γεωργάκη και τον φίλο τον Νίκο τον Κατσαράκη. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι μαντινάδες, που έχετε απαντήσει και με τα 25 αυτά μηνύματα μας δείξατε την αγάπη σας και στην εκπομπή αλλά και στην Πόπη την Αποστόλο Γεωργάκη, για το χατήρι της οποίας έβαλα αυτή τη μαντινάδα και για τη σχέση βέβαια που είχε με τον αξέχαστο Βούρια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα διαλέξει ο Μάνος και μετά θα σας πω για αυτή τη σχέση την περίεργη με τον Κατσαράκη τον Νίκο, που θα σας συγκινήσει.

Και πάμε σε κάποιες μαντινάδες που έχουν έρθει. Καλησπέρα στην όμορφη, κάποια μηνύματα μάλλον. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας. Καλή εκπομπή, αρετή νεονάκι. Και λέει μια μαντινάδα και απαντά: λαβωμαθιέ σε γέμισε το μπέτι μου, ο σεβδά σου μαζάλο. Δεν εσάλεψε ο νους μου από κοντά σου. Καλή εκπομπή και απόψε. Και βάζει το όνομά της ξανά η αρετή. Και πάω, κυρίες και κύριοι, σε δυο μαντινάδες που μου στέλνει ο Στάθης ο Μονιάκης. Μισό λεπτό να τσι βρω, μισό λεπτό. Να τσι, τσι βρήκα. Στάθης Μονιάκης απαντά στη μαντινάδα της φιλενάδας του, της Στέλλας της Αλεξάκη. Καράβι αρχιβέρνητο στη μάνη τατανέ μου, μοιάζω κάθε που θα βρεθώ στην αγκαλιάτζη θέ μου. Πολύ υπέροχη. Και οι άλλοι επίσης: είσαι λιμάνι απάνεμο στη μάνιτα του Μάρτη, κι εγώ μια βάρκα με πανιά σκισμένα στο κατάρτι. Και δεν παραλείπει ο Στάθης από το να μας πει την καλησπέρα του σε όλους και συγχαρητήρια πολλά για αυτή τη μικρή συνέντευξη που κάναμε με την Καλλιόπη και τον Νίκο. Και πάω και σε ένα μήνυμα που έρχεται από την Αθήνα τώρα. Καλησπέρα Γιώργη, για τη βράβευσή σου λέει, για την τιμητική που έγινε στη γιορτή κρασιού, θυμόσαστε τις προάλλες, μου λέει ο Γιώργης ο Βογιατζάκης, πάλι τιμή, κοίτα τιμή, από τιμή δεν έχει, και αυτό

αυτοί που σε τιμήσανε και Κρήτη το κατέχει. Αγαπητέ φίλε, γιατί σαν φίλο μου σε βλέπω, Γιώργη Βιτόρο, άξιο το έργο σου στο Διηνεκές. Μου φαίνεται και δεύτερη ζωή πως θα ζητήσεις, και πες το του Πανάγαθου και πάλι θα ξαργήσεις. Δεν έχω λόγια, Γιώργη μου λέει. Να είναι καλά ο καλός φίλος και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται στο YouTube, είναι στο σελίδα του Radio Me, και έρχεται από την κυρία Μαρία την Αγγελάκη, λατρεμένη μας Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, δύναμη και υγεία να έχεις. Ενώ μου στέλνει η Γωγό η Αποστολογιωργάκη, στέλνει μια καρδούλα, πρέπει να είναι η αδελφή της Πόπης. Και πάω, κυρίες και κύριοι, τώρα στο επεισόδιο που είχα με τον καλό φίλο τον Νίκο τον Κατσαράκη. Έρχομαι τη Δευτέρα να κάνω εκπομπή και εδώ στην πανέμορφη αυτή οδό του Ηρακλείου, τη Μάχη της Κρήτης, ψηλά πάνω εκεί περίπου στη στροφή που είναι το σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη, ξαφνικά στρίβει ένα αυτοκίνητο, γιατί φρενάρει απότομα μπροστά του ένα, στρίβει και μπαίνει στο ρεύμα το διπλανό, είναι διπλής κατεύθυνσης ο δρόμος, μπαίνει στο ρεύμα το διπλανό μπροστά μου, εγώ πατάω φρένο, ακουμπάω το αυτοκίνητο, το σφάλμα είναι δικό μου, σπάω το φανάρι μου και κάνω και μια ζημιά μικρή ευτυχώς στο προπορευόμενο, το οποίο είναι το αυτοκίνητο του Νίκου του Κατσαράκη. Σταματάει η κυκλοφορία, τον παρακαλώ να πάμε πιο κάτω δεξιά, προχωρεί εκείνος, προχωρώ και εγώ, παρκάρουμε δεξιά, ερχόμαστε τώρα για να κανονίσουμε για το περιστατικό. Και εκείνος και η γυναίκα του, αλλά και εγώ, είμαστε πολύ νυφάλιοι, κάτι που δεν παραπέμπει καθόλου σε καυγά, ας το πούμε. Τελειώσαμε πολύ γρήγορα, κανονίσαμε αργότερα τις διατυπώσεις όλες. Εγώ έπρεπε να έρθω να κάνω την εκπομπή, παρακάλεσα τον Νίκο ό,τι έχουν να κάνουν με την ασφάλειά του, να μπει και η ασφάλειά μου στη μέση. Εγώ φταίω, γιατί εγώ είμαι ο πίσω και τον χτυπάω μπροστά, άρα η ευθύνη είναι δική μου. Αφού τελειώνουν οι διατυπώσεις όλες, τι με παίρνει και μου λέει, και ενώ προχωρώ για να πάω να πάρω το φανάρι και να πάω στον προφήτη Ηλία, στον Μιχάλη τον Κοντογιώργο, να μου το φτιάξει, με παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος και μου λέει, κύριε Βιτόρο, θέλω να δεχτείτε να αγοράσω εγώ το φανάρι. Έχεις ξανακούσει τσάπαρι τέτοιο πράγμα? Στα παγκόσμια χρονικά δεν υπάρχει. Και σήμερα ήρθε εδώ για να μου φέρει τα λεφτά. Το γεγονός ότι συνέπεσε να είναι μέσα στο πρόγραμμα, στο φυλάδιο αυτό του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, και μετά από δική μας επιμονή και δική μου και της Πόπης, έμεινε για να πούμε αυτά τα λίγα με τον Νίκο τον Κατσαράκη. Νίκο Κατσαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτησα τα λεφτά γιατί τα έχω ανάγκη, και ας μην το πιστεύει κανείς στο Ηράκλειο, πως εγώ έχω περισσότερες ανάγκες από τον καθένα.

0: Και πάμε σε ορισμένες ειδήσεις που πιθανώς να ενδιαφέρουν. Γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ποιες είναι οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό αεροπλάνων και σμηνιτών στον κόσμο? Αν δεν γνωρίζετε, πιάστε ένα χαρτί και μολύβι να γράψετε. Εσύ γνωρίζεις, Τσάπαρη? Δεν γνωρίζεις, πάνω κάτω. Ηνωμένες Πολιτείες πρώτες, 13.233 αεροπλάνα, 330.000 σμηνίτες. Δεύτερη, η Ρωσία, 4.144 αεροπλάνα, 190.000 σμηνίτες. Τρίτη, η Κίνα, 3.260 αεροπλάνα, 395.000 σμηνίτες η Κίνα. 65.000 σμηνίτες περισσότερους από τους Αμερικάνους. Τέταρτη, η Ινδία, 2.119 αεροπλάνα, 140.000 σμηνίτες. Η πέμπτη, έρχεται η Νότια Κορέα, 1.581 αεροπλάνα, 65.000 μηνύτες. Έκτη, η Ιαπωνία, 1.480 αεροπλάνα, 50.000 μηνύτες. Έβδομο, το Πακιστάν, 1.364 αεροπλάνα, 70.000 μηνύτες. Όγδοη, η Γαλλία, 1.057 αεροπλάνα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Και πάω σε μια ανάρτηση που κάνει πριν μία ώρα η Ντίνα η Φασουλάκη. Η Ντίνα η Φασουλάκη είναι γνωστή επιχειρηματίας του Ηρακλείου, που μαζί με την αδελφή της παλεύουν τη μεγάλη επιχείρηση που άφησε ο πατέρας τους, ο υπέροχος αυτός φίλος ο Φασουλάκης. Σήμερα μελαγχολική, γράφει η Ντίνα, σήμερα μελαγχολική είναι για μένα μέρα. Ένα παιδί με ρώτησε πώς ζεις χωρίς πατέρα. Πατερούλη μου, 2 χρόνια μακριά σου και τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Μετά του γράφει 2 μαντινάδες. Θα είσαι το άστρο του φωτός στον ουρανό μου απάνω. Μ' αγάπη να με οδηγείς στα βήματα που κάνω. Αυτή είναι η μια. Και η άλλη, για τη ζωή μου σε ευχαριστώ και τους ανοιχτούς δρόμους και τα φτερά που μου δώσες και τα φορώ στους ώμους. Μπαμπά μου, σ' αγαπώ και μου λείπεις. Από κάτω έχει τη φωτογραφία του και ακολουθεί μια μαντινάδα της Δέσποινας της Παντιδάκη, που ήταν υπέροχη φίλη. Στάδι την Κρήτη να γλεντάς, ως το έκανες στη ζήση. Πραγματικά δεν υπήρχε γλέντι να λείπει ο Φασουλάκης. Ποιος είναι ο χάρος να σου πει πως θα σε σταματήσει. Στάδι την Κρήτη να γλεντάς, ως το έκανες στη ζήση. Ποιος είναι ο χάρος να σου πει πως θα σε σταματήσει. Και από κάτω δεν πεθαίνουνε οι άρχοντες και θα πάει χορευτάκης Μάνο Τσάπαρη, σαν να μην έφυγες ποτέ.

Και πάμε τώρα σε μια είδηση που θα εντυπωσιάσει και τον Τζάπαρη και εσάς. Ο καταναλωτισμός, κυρίες και κύριοι, κάνει τον άνθρωπο να νιώθει όμορφα. Όλοι δεν το παθαίνουμε, βλέπουμε ένα πράγμα στη βιτρίνα, θέλουμε να το πάρουμε, είτε μας κάνει χρία είτε δεν μας κάνει. Αλλά αισθανόμαστε όμορφα να το αγοράσουμε. Όλοι οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό. Γι' αυτό η Apple, κυρίες και κύριοι, κάνει. Κρατηθείτε. Σε κάθε 12 λεπτά κάνει τζίρο 1 εκατομμύριο δολαρίων. Κάθε 12 λεπτά. Η Apple. Για το ίδιο ποσό η Amazon χρειάζεται όχι 12 λεπτά, 46 δευτερόλεπτα για να πάρει, να κάνει τζίρο 1 εκατομμύριο δολαρίων. Η Ζάρα, τα γνωστά καταστήματα, λανσάρουν κάθε χρόνο 12.000 καινούργια προϊόντα. 12.000 καινούργια προϊόντα. Η Nike παράγει περίπου 2.000 προϊόντα. Μόνο η Nike κατασκευάζει 2.000 ζευγάρια, 2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια την ημέρα. Μόνο η Nike. Πόσα παπούτσια κατασκευάζονται την ημέρα σε όλο τον κόσμο? Κρατηθείτε, 60 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Πετάς και αγοράζεις και το κάνεις συνέχεια. Να γιατί, κυρίες και κύριοι, τα πλαστικά απόβλητα ετησίως στη γη, πόσα λέτε είναι? Πλαστικά απόβλητα στη γη ετησίως 400 εκατομμύρια τόνοι. Βάλε μουσική.

Χαρίλαος, Πιπεράκης Χαρίλαος, έσπασε στα πιάτα και το αφιερώνω στο Γιώργη το Γαλάνη το λιράρι.

0: Και πάμε σε ένα τηλέφωνο, μου λέει ο Μάνος ο Τσάπαρης, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιώργη.
0: Γεια σου Μανώλη, Μανώλη Λουκαδάκη, γίγαντα.
1: Λοιπόν, πώς μου τρέχει να σε παίρνω. Άκου τώρα,
0: ναι.
1: Είπες για τον πρώτο αγώνα με το αρνί στο νόμο.
0: Ναι.
1: Στα Νόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ήταν δική σου ιδέα.
0: Ναι.
1: Έτσι ανά τα χρόνια λοιπόν ο Στελής με τα αδέρφια του κατέβαζε τα πρόβατα στην Αφούσα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ήβγαινε κάθε βράδυ με τα πόδια στο χωριό.
0: Ναι.
1: Κάθε βράδυ.
0: Δεν υπήρχανε τα πόδια του Στελή, δεν υπήρχανε.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν μια έρτερα γωνιάζω ένα φίλο μας που λέει έρχεται, του λέω ρε Στελή, δεν βαριέσαι να έρθεις σε καύρα, λέει, απόψε μου λέει έτσι αλλιώς αργόμουν. Αλλά εγώ μου λέει βγήκα το καλοκαίρι πρώτος στο χωριό με το αρνί στην πλάτη. Τώρα που έρχομαι, όχι καιρός δεν έρχομαι.
0: Ναι.
1: Και κάθαμε στην Αραβόνια, εσύ τώρα τα ξημερώματα μου λέει θέλω πιταράκια. Και πού μπορεί να σου αγυρεύω εγώ τα τέτοια ώρα τα πιταράκια. Λέει πάμε στο Καλαθά.
0: Και πήγατε.
1: Και φύγαμε, λοιπόν από την Αραβόνια με του γαμπρού τα μάξι, πήγαμε του γαμπρού τα μάξι. Και πήγαμε και φάγαμε πιταράκια με ρακές βέβαια και γεννήκαμε και σκηνάρι. και στο Γιαγερμό, έτσι ακούνε του Λιγερού το εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Λέει ο τρίτος της παρέας που ήταν πια καλά και οδήγα τα μάξι του γαμπρού, λέει μωρέ συναγουρούνι στην άκρη του δρόμου. Και έτσι που κοιμούντανε στον νόμο μου ο Στελής, είπανε μου ότι έχει φύγει. έχει φύγει από τη ζωή ο Στελής.
0: Ναι, έχει φύγει.
1: Έτσι μου το έπανε, ναι, προχθές το έμαθα και στο χωριό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανοίγει, γουρλώνει τα μάτια του ξεμεθά και κατεβαίνει και παίρνει το γουρούνι από πίσω και του παίζει δύο λαχτιά και κανιδούμε στο γουρούνι και το αρπά και του πιάνει και τη μουσούδα. Και το πήγαμε στην Αφούσα και κοιμούνταν ο Χαραλάμπης και ανά τα χρόνια εδώ ο αδερφός του με τις συμπατανίες κατάχαμα ξέρεις και του παίζει δύο λαχτιά και του λέει τι θα πάρει να μας φάξει το γουρούνι τον έχλος πάντο. Και τον Αδάη θυμήθηκα ότι πρέπει να ήταν ο Στελής ο πρώτος που βγήκε.
0: Ο Στελής βγήκε πρώτος γιατί ήταν ταχύς. Ενώ υπήρχαν άλλοι βοσκοί που ήταν πολύ δυνατοί και θα τον τρώγανε αν ήταν 200 ή 400 μέτρα. Αλλά δεν εδέχτηκε, Μανώλη ο υπεύθυνος των εκδηλώσεων ένας γυμναστής, ένας δραμουντάνης δεν εδεχότανε να υπογράψει. Μανώλη, θα σου βάλουμε κατσαμά, θα σου βρει τώρα ο Μάνος ο Τσάπαρης το να μου είναι αέρας δροσερός και σου το αφιερώνω.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Σ' αγαπώ, γεια.

Και πάμε σε μια τελευταία είδηση, κυρίες και κύριοι, που μπορεί κάποιοι από εσάς που διαβάζετε εφημερίδες ή παρακολουθείτε ανελιπώς δελτία ειδήσεων αυτή την πληροφορία να τη θυμόσαστε. Κάνοντας χρήση του προεδρικού προνομίου, ο Τζο Μπάιντεν, ο προηγούμενος πρόεδρος της Αμερικής, λίγο πριν τελειώσει την καριέρα του σαν πρόεδρος, απένει με χάρη στο γιο του τον Χάντερ, στον οποίον είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης για παράνομη οπλοκατοχή. Είχε δεσμευτεί ο πρόεδρος ότι δεν θα έδινε χάρη και ότι ο γιος του θα πήγαινε στη φυλακή. Είχε δεσμευτεί ο Τζο Μπάιντεν. Για να καταλάβουμε όμως τη σημασία της πράξης αυτής για τον ίδιο τον πρόεδρο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη το τραγικό υπόβαθρο της οικογενειακής ιστορίας. Λίγες ημέρες πριν εκλεγεί νεότατος στη Γερουσία, η γυναίκα του και η κόρη του Μπάιντεν σκοτωθήκανε σε τροχαίο. Και η γυναίκα του και η κόρη του. Οι δυο του γη, αν και βαρύτατα τραυματισμένοι, επέζησαν και έγιναν καλά. Από τους γιους εξεχώριζε ο Μπό, που ήταν ικανός, προκομμένος και στενότατα δεμένος με τον πατέρα του. Πέθανε όμως νωρίς από καρκίνο στον εγκέφαλο. Έτσι ό,τι του απέμεινε ήταν ο ανεπρόκοπος ο Χάντερ, που ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και είχε ανεξέλεκτες αδυναμίες. Ελάτε λοιπόν στη θέση του πατέρα, του υπέργυρου πατέρα, που πρέπει να παρατήσει τον εξαρτημένο του γιο ό,τι του απέμεινε από την οικογένειά του. Είναι αυτή η περιουσία του όλη, πίσω και στη φυλακή.

τώρα πριν το θάνατο και στο αφιερώνω, Μάνο Τσάπαρη, σε σένα και ως όλο το ακροατήριο. Από το Μάνο και από μένα γεια σας, θα τα πούμε αύριο στις 5 το απόγευμα. Μην χάσετε την εκπομπή, γιατί επαναλαμβάνω, αν είσαστε νέος ή νέα, δεν μπορείτε να παντρευτείτε. Γεια σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
19: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
20: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
21: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
20: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
21: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
20: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
21: Να ανοίξουν όλες του χωριού κλειδωμένες πόρτες.
20: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
13: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
14: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
14: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
13: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
14: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
15: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
16: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
14: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι ήρα.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού του βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Τζίο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες το Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από τη Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια.
16: Μαδάρες μου χανιώτικες,
15: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς. Ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
16: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
17: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
18: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
17: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
17: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
20: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
17: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Χαράς και πόνου δάκρυα» του Μιχάλη Παυλάκη από τον δίσκο «Αέρας Μερακλίδικος». Μουσική Μιχάλης Παυλάκης. Στίχη Γιώργης Σιφάκης, ίση Μισακογιώργης.
1: Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
2: Κρήτη FM.
1: Λύρα λαού του βιολί, μαντολίνου, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κομμάτι της παράδοσης.
11: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

έχει αναταξιδέψει. Εσύ που στράτες δε δουλειάς, καιρός δε σε τρομάζει, κι ούτε και ντολαντίζεσαι ποτέ σου στα διχάλια. Και βγαίνεις σε γκρεμούς κοφτούς με δίχως καλεράκια, και σε πατίζεις σε κορφές πάλους κι ανείς δεν είναι. Που πόδια δεν επάτησαν, μάθια δε συντηρούνε, και κατεβαίνεις χήματα χαλικερές πλαγούρες, που άνθρωπος δεν εστήλωσε για να τις προπατήξει. Και όμως δεν ευρέθηκε να σου τα παγορέψει, κι ούτε τυχιά σας σταίνουνε κι όπου κι αν θες θα φτάξεις. Κι όλο τον κόσμο ρέμπεσε, μα ακόμη και πιο πέρα. Έχει πιο πέρα σου ζητώ να πας εσύ για μένα. Να βγεις στα αγκάλες του ουρανού, στα νέφαλα από πάνω, να δεις πως υπλαθεί ο Θεός εκείνα τ' άλλη μέρη. Κι αν εφυσά γλυκής καιρός σε τούτους αστόπους, να δεις αν έχει όμορφα περβόλια μυρισμένα, πρασές λουλούδια χαμωτά, δέντρα μπεγετισμένα. Να δεις αν έχουνε ανθόοι λεμονιές απάνω, κι αν είναι με τσαροδαμούς οι ελιές περιχυμένες.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
12: όχι Κρήτη, δυο ψυχές ή μια ψυχή νεηρά.
13: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
13: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Φωνή της Κρήτης

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 2

0: στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννη. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννη.
1: Κρήτη FM

Κλείνοντας Τσίπουρο Αποστολάκη. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος στη Χερσόνησο της Γραμβούσας στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των νομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα. Η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Βέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.
2: Κρήτη FM.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
4: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
9: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
1: Για την επόμενη ώρα, θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Για να μ' ακούσει ο χάρος, για να μ' ακούσει ο χάρος.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πες στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός

Ακούσαμε το τραγούδι «Ταξιδιάρη Λογισμέ» από τον Βασίλη Σταυρακάκη σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη και σύνθεση του Ροζ Ντέιλι. Από το

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό, με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.